0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κάθε μέρα app, κάθε ώρα app, κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Είμαι.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλλω το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο.
4: Ήταν
5: ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: έρχεται αποκλειστικά στο NAP92,9.
1: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Η καλή μέρα από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Έλα.

0: Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω.

0: Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Κύριε Προϊστάμενε.
6: Η καινούργια είσαι εσύ.
5: Ναι.
6: Παρακαλώ.
5: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
6: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι App 92,9.
7: Τώρα το ξέρεις κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω App 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
8: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
9: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
10: Είμαι η Άννα.
11: Είμαι ο Λάκης.
12: Είμαι η Αφροδίτη.
13: Είμαι ο Γιάννης.
14: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
15: Είμαι η Αγάπη.
16: Είμαι ο Δημήτρης.
17: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
18: Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
19: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Ανέβασε την ένταση κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Απ 92,9, το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
8: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
9: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
4: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
3: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
4: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
3: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
4: Λενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
3: Λενακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
4: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
5: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτηρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
0: Κάθε μέρα app. Κάθε ώρα app. Κάθε στιγμή app 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: βιογραφικό σου.
1: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εξής μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
1: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι φυσικά. Για σπίτι.
3: Μου φάνηκε περίεργο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
1: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Απ 92,9.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. A92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν. Όσο κι αν λες πως

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 8.
2: Κρέμα, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού, σοκολάτα ή μήλο. Ή μήπως έναν από τους πολλούς πρωτότυπους συνδυασμούς. Πρόσθεσε toppings, crumble ή soft παγωτό και δημιούργησε τη δική σου ξεχωριστή μπουγάτσα. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
5: Και βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
8: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
7: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
8: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
7: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
8: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
7: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
9: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
7: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
10: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

Up 92,9. Up 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Καλημέρα, πανέμορφοι άνθρωποι. Τι κάνετε, πώς είστε? Ξημέρωσε μια όμορφη Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εργάσιμης εβδομάδος. 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και είμαστε εδώ από το πρωί 8 με 11 στον Up 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Καλημέρα, Μαρία Πακράκη.
1: Καλημέρα, κύριε Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Καλημέρα, κύριο.
1: Καλημέρα σε όλους. Φυσικά, καλημέρα σε Φιλοσοφίες, Κουτάλα, Mobistore και ICPS College. Εσύ που μας ακούς, μας στέλνεις τα μηνυματάκια σου στο Viber στο 6931-929-929.
0: Ή μπαίνεις στο κοινωνικό δίκτυο που εσύ επιλέγεις, Facebook, Instagram, MySpace, MRC, δεν ξέρω εγώ τι. Γράφεις στα 52,9 και είμαστε ούπ εκεί πέρα, τσαπ. Και φυσικά μας ακούς live στο www.929.gr. Σε αυτό το σημείο, Μαρία μου, πρέπει να πω μια καλημέρα αυτοβούλος στην Μαριέλα και στη Μέρη που κάνανε πάλι τον καφέ μου σήμερα. Και πάντα μου λένε δεν μου λένε καλημέρα. Και λέω, κάθε μέρα θα λέω καλημέρα. Και όλοι καλημέρα και να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι.

0: Πώς είσαι σήμερα, Μαρία Μακράκη, παιδί μου?
1: Είμαι καλά, Βαγγέλη, παιδί σου, εσύ?
0: Πολύ μου άρεσε αυτό. Γιατί μου μιλάς έτσι? Δεν είμαστε στο δημοτικό. Σε βλέπω ρεξά.
1: Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο.
0: Αυτό είναι ένας, πώς το λένε, σου αναφέρομαι σε σένα με αγάπη και σεβασμό, βλέπεις. Υπάρχει εδώ μια αλφα σχέση.
1: Βέβαια.
0: Νιώθω ότι δεν συμμερίζει τον ενθουσιασμό μου περί τούτου.
1: Όχι, κατανοώ και περιμένω να δω αν υπάρχει κάποια τεκμηρίωση επάνω σε αυτό.
0: Δεν υπάρχει,
1: που θα καταλήξει.
0: Επειδή είπα παιδί μου, αυτό ο Χαρτζηλίκη δεν παίζει αυτό. Ξέχασε το.
1: Οπότε πάμε παρακάτω.
0: Μόλις έχασε κάθε ενδιαφέρον για
1: χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια, μπας και αποσπάσουν τίποτα. Από τη γιαγιά, από τον παππού, ενίοτε. Μακάρι να υπάρχουν εν ζωή και τα Χαρτζηλίκη είναι περιτά. Χρόνια πολλά.
0: Πώς πήγε τόσο μαύρη η
1: δέση? Είδες, πώς τα επιζητά, πώς τα γύρω.
0: Γιατί τι είναι ο άνθρωπος, τελικά αγαθά είναι, πώς το λένε, περαστικά, αλλά οι άνθρωποι είναι αυτοί που μένουν.
1: Μπράβο, Βαγγέλη μου, είδες πιο ωραία που τα λες εσύ, αν είσαι πιο λόγιος.
0: Μα μου μαύρησε την καρδιά.
1: Εγώ το παιδί της Γαλήφας τώρα πώς να τα πω? Ενώ εσύ λόγιος άνθρωπος.
0: Μας πήρε μισό μικρόφωνο να φέρουμε τη Γαλήφα, γιατί είναι κάτι που αυτή η εκπομπή πλέον δεν το περίμενα ποτέ όταν ξεκινούσα εδώ πέρα. Αλλά δεν περίμενα ότι θα γίνει το Γαλήφα Σέντρα, αλλά αυτή η εκπομπή. Παρ' όλα αυτά, αυτό έχει συμβεί και ξέρεις κάτι, είμαστε όλοι ικανοποιημένοι αυτό. Περιμένω τα μηνύματά σας 6931-929-929 να μας πείτε τι ωραία που είναι η Γαλήφα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
1: Και η Επισκοπή όμως να μην έχει παράπονα και το άλλο μου το χωριό.
0: Ναι, σωστά. Μαρία, μπορώ να έχω πώς το λένε, ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σου, καθώς και ένα ε9, να δω πού και πού έχεις πρίκα, να αναφέρει όλα αυτά τα χωριά, να μην μείνει κανείς παραπονεμένος?
1: Έχει καταργηθεί ο θεσμός της πρίκα. Α, εννοείς η
0: γενικά, ρε παιδί μου, ναι.
1: Εντάξει, θα στο κάνω, ναι.
0: Δηλαδή, αν έχεις κανένα μετόχη στο ασκήφου. Να μην ξεχνάμε το ασκήφου χαιρετισμού.
1: Ωραία, τα ασκήφου, φιλιά πολλά στα ασκήφου.
0: Τι θα έλεγε η Μακράγη εδώ πέρα?
1: Έχουμε συγγενείς πιο κάτω στη χώρα Σφακίων. Πολύ ωραία στα ασκήφου, έχω πάει.
0: Όσον αφορά τα χωρία ή την παράδοση, μία είναι η Μακράγη και δεύτερο είναι ο Βιτόρος μετά. Αυτοί οι δύο άνθρωποι που διατηρούν.
1: Εντάξει, πώς το λένε, συγκαταλέγουμε στις χωριογύρες, ρε παιδί μου. Αλήθεια είναι ότι γυρνάω και λόγω παραστάσεων και λόγω διακοπών και αυτά, γυρνάω. Τα χωριά τα γυρνάω.
0: Μακράκι, από μόνη σου αυτοχαρακτηρίστηκες χωριογύρα.
1: Αφού είμαι.
0: Ξέρεις ότι αυτό ο τίτλος μόλις κλείδωσε.
1: Βρε παιδί μου, έρχομαι σε σένα, ωραία π.χ. Και σου λέω από πού είσαι, μου λες από Ηράκλειο. Μου τη πάει Φούλιο. Δεν έχεις κανένα χωριό, ρε παιδάκι μου. Και δεύτερο πράγμα που μου τη πάει, το χωριό μου εμένα δεν το έχει το χάρτης. Ποιο το χωριό σου, άνθρωπε μου, πες μου σε μένα. Σε μένα τώρα τα λες αυτά.
0: Ο χάρτης έχει όλα τα χωριά. Αν το χωριό δεν το έχει ο χάρτη, κοιτάς λάθος χάρτη. Δηλαδή, μην ψάχνεις χωριό της Κρήτης, το χάρτη της Πελοποννήσου, ας πούμε. Δεν θα το βρεις.
1: Εντάξει, εννοώ για τα χωριά της Κρήτης. Εγώ ότι δεν έχω επεκταθεί μέχρι και την Πελοπόννησο.
0: Λοιπόν, εκεί που είμαστε, λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν το γενέθλιο σήμερα. Χρόνια πολλά στο Φεδόριο, χρόνια πολλά στον Κόπρο.
1: Γιατί αυτοί, άστους αυτούς.
0: Είναι αγαπημένοι μου φίλοι και θέλω πάντα να
1: τους. Είναι τις Οσίες Εφροσύνης. Οπότε χρόνια πολλά στο όνομα Εφροσύνη, Φρόσο, Φροσούλα. Και στην Έφη.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, Μαρία μου, είμαι έξαλλος γιατί δεν ανέφερες τον άλλο Όσιο, τον οποίο τιμούμε και σήμερα. Γιατί...
1: τον Πανφούτιο, δεν ήξερα που μπαίνει ο τόνος. Γιατί λέει Οσίων Ευρωσύνης και Πανφουτίου. Και λέω στην ονομαστική ο τόνος που μπαίνει.
0: Τη σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, τιμούμε τη μνήμη των Οσίων Ευρωσύνης και Παφνουτίου, ναι.
1: Παφνούτιο.
0: Παφνούτιο. Εν τω μεταξύ, τώρα θα κάνω παράπονα. Γιορτάσαμε τον Κόπρο, ήταν στα ονόματα που γιορτάζουν, αλλά ο Παφνούτιο για κάποιο λόγο δεν αναφέρεται στα ονόματα τα οποία γιορτάζουν σήμερα. Πρέπει να πούμε πολύ βαθιά για να βρούμε το εν λόγω.
1: Δεν θα ήταν του Θεού αυτός.
0: Είναι Όσιος.
1: Του Εωσφόρου που την πάντα θα ήταν.
0: Τι λες, παιδί, αυτό του μακριά μα.
1: Τι να σου πω, αυτό τον έχει.
0: Λοιπόν, επειδή χθες κανείς δεν μου στείλε ταυτότητα με το όνομα Κόπρος πάνω να μου πει ότι γιορτάζω. Να του γράψω τον app και να φύγουμε εδώ πέρα να πάμε να κοιμηθούμε. Σήμερα λοιπόν, εάν μου στείλετε ταυτότητα που έχει.
1: Θα του πάρει κόκαλο.
0: Όχι, όχι, χριστιανικό όνομα. Βαφτιστικό, ταυτότητα επίσημο. Παφνούτιος. Παφνούτι, εσύ αν μας ακούς τώρα, στείλετε τη ταυτότητά σου στο Viber 6931-929-929 και κερδίζεις ένα ολόκληρο ραδιοφωνικό σταθμό που παίζει μόνο επιτυχία και σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε εσείς στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια?
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν, μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
3: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
1: Αλμπένα, Αλμπένα.
3: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
1: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
3: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέγη μακρά, έχει 6931-920-929 το Viber που σα ανεβάζει.
1: Είμαι σίγουρη ότι έχετε στείλτε να μου πει και εσείς. Σκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
3: Δεν έχω την παραμικρή.
1: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
0: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
5: Κουτάλα.
4: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
5: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
4: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
5: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
4: Όσο θέλεις?
5: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
4: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
5: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
6: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
7: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
8: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
9: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
10: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
11: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Και εδώ πέρα η μακράκι μου λέει τις περιπέτειες της χθεσινής ημέρας και έχω πάρα πάρα πολλές απορίες και ένα τεράστιο παράπονο. Θυμίζω Viber 6931-929-929, στείλτε μου εσείς οι φίλες που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και επιβεβαιώστε μου ή διαψεύστε μου, και τα δύο τα δέχομαι, ότι, πω η μακράκι δεν έχει ιδέα τι θα πω, από τη στιγμή που φέρετε στον κόσμο τα παιδιά σας, η θάλασσα στο καράβι σας πειράζει περισσότερο. Γιατί προσπαθεί μακράκι να με πείσει ότι χθες όλες οι κοπέλες οι οποίες είχαν ήδη γίνει μητέρες έστω μία φορά ήταν πιο επιρρεπείς στο να τις πειράξει η θάλασσα.
1: Εγώ αυτό που θέλω να καταλήξω, γιατί το συζητήσαμε, δεν ήταν μόνο γνώμη δική μου, το ότι το έχω παρατηρήσει.
0: Θέλω
1: μετά,
0: να το βεβαιώσω.
1: Το έχω παρατηρήσει.
0: Η επιστημονική μέθοδος είναι ότι το βεβαιώνω πως πιο πολύ γίνεται.
1: Ρε παιδί μου, ό,τι και καλά άνθρωποι. Γυναίκες, γιατί μιλάμε για γυναικείο θέμα. Ωραία, η εγκυμοσύνη είναι γυναικείο θέμα, όπως και το πάρεις.
0: Ναι, αν κάποιος άντρας που μας ακούει, αν κάποιος φίλος που μας ακούει έχει γεννήσει, στείλτε μας, σας χαρίζουμε το σταθμό. Εγώ το δώσω στο σταθμό αυτό σήμερα. Πάει, τέλειωσε. Από Δευτέρα κοιμάμαι, δεν δουλεύω.
1: Σταμάτα. Λοιπόν, ναι, αυτό που λέγαμε είναι, ρε παιδί μου, ότι όταν έχεις βιώσει μία εγκυμοσύνη, παύλα το κετό, και είχες αυτά τα συμπτώματα της ναυτίας. Παύλα μητρότητα.
0: Όχι,
1: τι
0: μου λες
1: να πω.
0: Μια εγκυμοσύνη, παύλα.
1: Το κετό.
0: Ναι, το κετό, αλλά πρέπει να μου πει.
1: Αχού!
0: Τι χιούμορ, τι χιούμορ.
1: Ναι, όταν έχει βιώσει. 9
0: παρά
1: κάτι
0: το πρωί,
1: μην
0: περιμένει κάτι καλύτερο, ναι, για πες.
1: Όχι, όταν έχει βιώσει κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου, και ταλαιπωρήσουν από ναυτίες. Μετά, δεν ξέρω, σου κάνει κάπως gaslighting στον εγκέφαλο και πράγματα που γενικά προκαλούν ναυτία, ακόμα και αν δεν σε ενοχλούσαν εσένα, τώρα είσαι λίγο πιο επιρρεπή σε αυτό.
0: Okay,
1: π.χ. εμείς χτες ένα υπερπολιτελέστατο σκάφος, παρόλα αυτά, γιατί κάναμε για τον bachelorette της ξαδερφούλας που παντρεύεται την Κυριακή.
0: Ότι χθες το βράδυ η μακράκι έπινε νερό με λεμόνι και διόζυμο.
1: Ναι.
0: Ακριβώς όπως το καφενείο της Γαλήφας. Για,
1: για τις ναυτίες. Και
0: ναι,
1: όχι.
0: Έλα, σε παρακαλώ. Έλα, να πάω στο καφενείο του Κυρκώστα στη
1: Γαλήφα. Παγωμένο νερό με λεμονάκι, ξέρεις τι τέλειο που κάνει. Είναι αντιοξειδωτικό. Έξυπνε. Γιατί δυσκόλυνε στη Γαλλία να σου βάλει φιέ υπόπια ένα ποτήρι παγωμένο νερό και να σου ρίξει δύο σταγόνες λεμόνι. Δεν σου βάλει τη φέτα ολόκληρη ενδεχομένως. Θα σου ρίξει δύο σταγόνες λεμόνι. Τόσο δύσκολο είναι.

0: κάποιο στρίπερ, πάρε με ένα τηλέφωνο γιατί έχω ένσημα.
1: Ζηλεύουν και... οι γαμπροί όμως, Βαγγέλη μου, τώρα να έφερνα εσένα και αυτά, μην κοιτάς.
0: Λοιπόν, ακούστε αυτό που θα πω τώρα, θα το πω μόνο μία φορά, ναι. Και δεν ξαναποχεί ποτέ στον αέρα.
1: 20 λεπτά πριν από τις 9 εύχομαι να μην έχουν ξυπνήσει όλοι.
0: Τα παιδιά πάνε σχολείο. Το είπα στη μακρά και πήγε να πεθάνει από τα γέλια, να μετά τη το εξήγησα. Κυρία και κύριοι, αγαπητά παιδιά, αγαπητά παιδιά, μην ακούτε. Ακροατές του εδώ από το πρωί 8 με 11 στον A52,9 το ραδιόφωνο που σα ανεβάζει. Δηλώνω με κάθε επισημότητα, το γράφει και η εργάνη μου, ότι έχω ένσημα stripper. Αυτό ακριβώς.
1: Θα πάρει σύνταξη, παιδιά, από το επάγγελμα του stripper.
0: Ναι, γιατί δεν έχω βραγή να βάλω, οπότε όλα συνδέονται. Και ρωτάει η Μακράκη, πώς συνέβη αυτό? Θα σας πω τώρα ακριβώς, να μην υπάρχει καμία απορία και να μην υπάρχει τίποτα μετέωρο στον αέρα. Πιο παλιά.
1: Μορφώσέ μας, Χατζηδάκη, παιδί μου.
0: Πιο παλιά η ΚΑΔ ήταν αρκετά λιγότερη και όχι τόσο εξειδικευμένη. Οπότε υπήρχε ΚΑΔ, DJ κωμικός, μίμος, stripper. Εντάξει, εγώ είχα ασφαλιστεί. Και τώρα, αν μπει στην εργάνη μου, υπάρχει ένα μυστηριώδες. Αυτά τα 15-20 ένσημα που έχω, για ποια από τις 4 ειδικότητες είναι? Εγώ μου αρέσει να λέω ότι είναι για το stripper.
2: Έλα, δεν το πιστεύω. Έλα, δεν το πιστεύω.
0: Κάπως έτσι. Νομίζω ότι Μακράκη με κοροϊδεύει. Σε κάθε περίπτωση, αν έχετε κι εσείς κάποιο μπατσελορέτ στο άμεσο μέλλον, μην με πάρετε, γιατί έχω μεγαλώσει.
1: Για προηγούμενο πάντως μπατσελορέτ που έψαχνε μία φίλη μου. Δεν έβρισκε εντός Κρήτης κανέναν.
0: Ένας
1: φίλος μου όμως για προηγούμενο μπάτσελορ που έψαχνε, μια χαρά έβρισκε γυναίκες strippers.
0: Λοιπόν, σας το λέω.
1: Άντρα stripper, ποθές.
0: Ωραία. Επειδή διακρίνω ένα κενό στην αγορά, είμαι ο μόνος που έχω ένσημα στην Κρήτη. Εάν μου χρειαστείτε, μην με πάρετε. Όχι, εντάξει, δεν έχω αφήσει αυτές τις μέρες πίσω μου.

0: Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη στο σκέτο Μιχάλη Ενταθέλη, το κύριο Σπιά, στην Κάσο και χαιρετισμούς και στο Βαγγέλη.
1: Εγώ είμαι αυτός.
0: Εσύ.
1: Από τον κύριο Μιχάλη χαιρετισμούς.
0: Από το Μιχάλη Σκέτο.
1: Ναι, από το Μιχάλη προς εμένα, αυτό θέλω
0: ναι.
1: να πω. Ωραία, δεν το κατάλαβα. Είπες και χαιρετισμού στον Βαγγέλη, γεια σου Βαγγέλη.
0: Όχι, διάβασα το
1: και μετά ένιωθα να μιλάω μόνος μου.
0: Καλημέρα στην Άννα που μας ακούει, που άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό. Ευτυχώς και κρίμα ταυτόχρονα, διότι έχασε το προηγούμενο μικρόφωνο. Και Βαγγέλη μου δεν θα σε προσλάβει τελικά.
1: Γιατί?
0: Και μη δεις τα τελευταία μηνύματα για το καλό σου.
1: Μισό λεπτό.
0: Και στη Γιώτα Αρχοντάκη καλημέρα.
1: Συγγνώμη,
0: που μου στέλνει
1: μακράκι, το
0: 9
1: κόβεις...
0: παρά 10 είναι. Δεν πηγαίνει ακόμα στη δουλειά.
1: Το ότι μου κόβεις την καριέρα μου για τα τυχερά μου, δεν ξέρω γιατί. Πώς θα ανοίξω το σπίτι εγώ πώς θα...
0: Και μου λέει η Γιώτα άντρας τρίπερ όντως δεν υπάρχει. Και εγώ μίλησα πριν για μία. Και εγώ μίλησα πριν για μία φίλη μου που έψαχνε και καρφώθηκε από μάρι.
1: Δεν καρφώθηκε. Προφανώς το έστειλε όχι για να το πει στον αέρα. Λέω τώρα εγώ. Αν ακούγατε το τελευταίο λεπτό, ξεχάσετε ότι ακούσατε. Σταμάτα, θα κάψει τον κόσμο. Σταμάτα. Αυτή το έστειλε σε προσωπικό μήνυμα και εσύ. Στο μεϊντάνι βγήκε και τα έλεγε. Τέλος πάντων, ας είναι.
0: Α, ναι.
1: Μακράκι εδώ, συγγνώμη.
0: Α, για γενέθλια ήταν, μου λέει, όχι για μπάτσελορ. Παιδιά, εντάξει, η μνήμη μου
1: μακράκι
0: όσο μεγαλώνει με διαφθείρεται.
1: Την προσοχή σου, την προσοχή σου.
0: Έλα, ναι,
1: α, είναι ότι μηνύματα σου στέλνουν να τα λες στον αέρα, βγες να φοράει στα λιοντάρια, ρε παιδί, να τα ακούσετε πιο ακόμα περισσότεροι άνθρωποι. Και αφού θα είσαι στα λιοντάρια, ξέρεις που θα ράξεις.
0: Λέω ότι πρέπει πρώτον, δεύτερο ξέρω, εννοείται φιλοσοφίες.
1: Προφανώς, να πάμε εκεί πέρα να ράξω, να έχεις το μπαλκονάκι πάνω, να πεις Ακούσατε, η Γιώτα μου έστειλε αυτό. Και όλα είναι απόλυτη ιδιωτικότητα. Λοιπόν, φιλοσοφίες θα βρείτε τη μακραχή να λέει τα άπλυτα όλων των φιλενάδων της από τον μπαλκόνι, να τρώει μπουγάτσες, φυσικά. Ή αν δεν τη βολέψει, θα πάει στη Φιλοθέη, θα πάει στο PowerPoint να ενημερώνει τους αθλητάς ότι συγγνώμη, εσύ εδώ παίζει την αντιπτέρηση. Να ξέρεις ότι οι φίλοι μου έκανε αυτό. Φύγε από εδώ, κοπέλα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εσχάτως μπορεί να πάει και στη Δεδάλου, τέρμα γη, ή αρχή, ανάλογα από όπου ξεκινάει κάποιος, πίσω από την Αστόρια. Δεδάλου πόσο είναι.
0: 39,
1: μπράβο, ήταν σε τιμότητα. Θέλω να δω αν προσέχει. Τελικά μου προσέχει για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Να πάρει και τι μπουγάτσομπουκίτσε τη.
0: Μπουγάτσα bites.
1: Δεν μου αρέσει. Αυτά τα ξενόφαρτα δεν μου αρέσουν.
0: Εσύ σπούδασε στο Λονδίνο.
1: Δεν με προσέχει καθόλου τελικά. Ανερώ, σε έλεγα τόση ώρα, γιατί στο Λονδίνο μόνο δεν σπούδασα. Σπούδασα στο τυμπάκι τη Αγγλία, το έχουμε ξαναπεί αυτό, στο αντίστοιχο. Γενικά, εάν θέλετε μπουγάτσα, πάτε φιλοσοφίες, γιατί πουθενά αλλού δεν θα βρείτε τόσο ωραία πράγματα. Και λουκουμάδες και γλυκά. Και την πίτσα που ανυπομονώ να πάω να τη φάω κάποια φάση να δω, είναι τόσο ωραία όσο φαινόταν και όσο μύριζε. Και αν δεν θες να βρει από το σπίτι σου, οι φαγητοεφαρμογές έχουν όλες τις επιλογές των φιλοσοφιών. Υπομάλεις και έτοιμες να έρθουν στην πόρτα σου. Και αν θες και μια εκτοσούλα 10% φιλοσοφίες.gr και είσαι άρχοντας.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Κύριε Προϊστάμενε!
2: Η καινούργια είσαι εσύ?
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο, μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
8: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εδώ είμαστε εμείς που θα έχουμε πάει να βάζαμε το story μας, γιατί έτσι πρέπει. Εάν μη τι άλλο, πρέπει να δείξουμε τι ώρα που περνάμε εδώ πέρα, Μαρία μου. Γιατί από το ραδιόφωνο πόσο να περάσει. Η εικόνα είναι χιλιάδες λέξεις και εγώ λέω χιλιάδες λέξεις το λεπτό. Οπότε έχω ένα άλμπουμ έτοιμο.
1: Ξεκάθαρα. Λοιπόν, χτες.
0: Όταν λέει ξεκάθαρη μακριά και είναι σε φάση. Ωραία, τα είπες τώρα. Πάμε παρακάτω.
1: Χτες έκανε ένα λαθάκι και δεν με διορθώσε κανένας. Είπα για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, αλλά είπα θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο, επηρεασμένη από πέρσι που την έκανε εκεί, ενώ είναι στο ΟΑΚΑ. Παρακαλώ πολύ. Δεν με διόρθωσε κανένας.
0: Δεν σε διόρθωσα εγώ, ξέρεις γιατί δεν το έκανα.
1: Γιατί?
0: Για να μην σε φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, επειδή δεν έχω ιδέα πότε παίζει Βύση και πού.
1: Α, καλέ.
0: Έχει διαφορά.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ φυσικά να πω ότι έχω ενημερωθεί από. Το πότε ανακοινώθηκε, πριν το καλοκαίρι ανακοινώθηκε η συγκεκριμένη συναυλία, έτρεχαν όλοι φυσικά και να σπεύσουν να αγοράσουν εισιτήριο διαδικτυακά, παρόλο που πλέον είναι sold out εννοείται η εν λόγω συναυλία. Μόλις είδα την ημερομηνία λέω δεν θα πάω γιατί παντρεύεται η ξαδέρφη μου στις 27, άρα πού να τρέχω τώρα στο ΆΚΑ εγώ στις 26. Δεν γινόταν, οπότε ξέρω πάρα πολύ κόσμο που έχει προλάβει και έχει αγοράσει εισιτήριο και θα μεταφερθεί στην Αθήνα, από εδώ ακόμα και από εδώ από Κρήτη θα μεταφερθεί η Αθήνα για την αναβίση και αν δεν το κάνεις για τη Βύση για ποιον θα το κάνεις, εννοείται. Πάρα πολλά πράγματα γίνονται αυτή την περίοδο εκεί πέρα για εν ώψη της συναυλίας. Έχουν φτιάξει λέει μία, έχουν στήσει μία σκηνή περιστρεφόμενη 360. 360 okay, μοιρών, okay, ναι. Okay. Διεθνών προδιαγραφών λέει, έχει στηθεί και στο κέντρο του ΟΑΚΑ.
0: Ανήκομαι ή δεν ανήκομαι στη Δύση.
1: Μιλάμε για μια παραγωγή που αγγίζει μέχρι και 5 εκατομμύρια ευρώ. Okay. Παρακαλώ πολύ. Τα εισιτήρια κάπου εδώ να πω ότι ξεκινούσαν τα απλά από 21 μέχρι 35 ευρώ για τις κερκίδες. Ενώ έφταναν τα VIP μέχρι και 470.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Προφανώς υπάρχει κοινό, υπάρχει πελάτη.
1: Μέχρι 477 συγκεκριμένα.
0: Με ΦΠΑ ή χωρίς.
1: Δεν ξέρω. Λογικά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
0: Γιατί το σιγά ο ΦΠΑ θέματος είναι 6%. Οπότε είναι η διαφορά μικρή.
1: Αυτά είναι τα VIP Platinum πακέτα, λέει. Τα οποία είναι, υπάρχουν λέει, κάποια ειδικά διαμορφωμένα lounges. Θεωρώ που αυτά που είναι με καναπέ, τραπεζάκι, σου κάνουν και δώρο καμιά φιάλη, δεν ξέρει αλλιώς.
0: Τι φιάλη οξυγόνου.
1: Τι είναι, όχι καλέ, αλκοόλ, αλκοόλ. Ξέρω, καθαρό αλκοόλ με όλα τα συναφή. Από 50 μέχρι 85 ήταν τα silver και τα golden standing, δεν ξέρω τις διαφορές, πάντως όρθιοι θα είναι και αυτοί στην αρένα. Μετά υπήρχαν και κάποιες κερκίδες που είναι λίγο πιο κοντά στις κεντρικές και το κάτω διάζωμα, όπως το λένε, τα οποία αυτά ήταν από 45 έως 80. Τα
0: η
1: οικονομικότερα.
0: Η φανατική της Βύση θα πάνε στο πέταλο. Κανείς δεν ξέρει.
1: Θα μπορούσε.
0: Άλλος κόσμος.
1: Θα
0: ναι.
1: Μπορούσε. Κοίταξε, εγώ για να είμαι ειλικρινής, ένα απλό θα μου έφτανε. Γιατί η Βύση με την άβρα που έχει και την ενέργεια και έξω από το ΆΚΑ να είσαι εντελώς, τη λαμβάνεις.
0: Ωραία, ακούσατε το μακράκι. Αυτό είναι μια φιλική συμβουλή, ένα life hack. Πηγαίνετε, καθίστε απ' έξω.
1: Όχι, δεν εννοώ αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, η Βύση, η Άννα Βύση έχει μια ενέργεια που αν θέλεις οπωσδήποτε να πας και πρέπει να κάνεις και ένα αλφα ταξίδι για να πας, δεν χρειάζεται να πληρώσεις 500 ευρώ. Δηλαδή και με 20 ευρώ θεωρώ ότι πάλι θα περάσεις καλά. Από αυτή την άποψη. Ο Γιώργος Καπουτζίδης από την άλλη έχει αναλάβει το ρόλο του ξεναγού, παύλα ενημερωτία το πούμε. Ανεβάζει τακτικά, έτσι, χιουμοριστικά και ενημερωτικά βιντεάκια στο Instagram κυρίως. Και ενημερώνει, ρε παιδί μου, ότι θα λαμβάνουν όλοι κατά την είσοδό τους ένα. Αυτά μου ωραία τα βραχιολάκια, τα φωτιζόμενα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά θα είναι λίγο πιο πάνω τεχνολογίας. Δεν είναι αυτά που αγοράζουμε πια από το Τζάμπο για τα δικά μας, τα γενέθλια, τα πάρτι και αυτά. Για να έχουν λέει όλη πρόσβαση στο οπτικό θέαμα.
0: Οπότε, ξέρω ακριβώς τι θα
1: για πες, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει.
0: Είναι βραχιολάκια τα οποία είναι αναομάδες, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Και μπορεί κάποια στιγμή να τους πεις σηκώσει τα χέρια με τα βραχιολάκια, τα σηκώσει και θα κάνει κανένα κύμα. Το...
1: Άντε!
0: Ναι, ναι.
1: Τέλειο.
0: Κάτι τέτοιο θα συμβεί κατά πάσα πιθανότητα. Μπορεί να αλλάζουν χρώμα. Συμβαίνουν αυτά.
1: Καλό. Έχει αναρτηθεί μια λίστα με κάποιες απαγορεύσεις, ρε παιδί μου, ότι δεν πρέπει να κρατάνε οι θεατές τύπου αιχμηρά αντικείμενα, εννοείται επαγγελματικές.
0: Μα δεν μπορώ να πάρω το σπαθί μου στις
1: επαγγελματικές κάμερες, μεγάλες τσάντες, γιατί καθυστερούν την προσέλευση.
0: Α, ναι, εκεί που θα πάω εγώ το σπαθί μου, αν δεν πάρω μεγάλη τσάντα.
1: Δεν θα πάρω ούτε το σπαθί και κατ' επέκταση ούτε την μεγάλη τσάντα. Ενώ έχουν λίγο μεταλλαχτεί τα. Μεταλλαχτεί, όχι. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα μέσα μεταφοράς, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν πάρα πολύ οι κάτοικοι. Δηλαδή, έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στο μετρό, στο. Κάτσε, γιατί εγώ τα μπερδεύω. Ο ηλεκτρικός είναι το μετρό.
0: Όχι, όχι. Ηλεκτρικός είναι ηλεκτρικός. Ή αποτελεί μέρος του αττικού μετρό, δηλαδή. Πολλές φορές θα δεις ότι αλλάζει εδώ από εκεί, αλλά ο ηλεκτρικός είναι υπέργυος κατά κύριο λόγο, είναι πολύ παλαιότερος του μετρό, είναι αυτός που ξεκινούσε από Πειραιά και κατέληγε και Φυσιά.
1: Αυτά που. Το τραμ.
0: Η πράσινη γραμμή.
1: Το τραμ είναι ο ηλεκτρικός.
0: Η πράσινη γραμμή.
1: Μα κάτσε, γιατί η πράσινη γραμμή έχει και το μετρό, ρε Βαγγέλη. Έχει την κόκκινη, την μπλε και την πράσινη.
0: Αυτό σου λέω. Ο ηλεκτρικός είναι μέρος του μετρό πλέον, του δικτύου, αλλά δεν είναι υπόγειο, δεν είναι γρήγορο, δεν είναι καινούριο. Ο ηλεκτρικός είναι λίγο πιο. Ντε, αλλά εξυπηρετεί πάρα πολύ.
1: Τέλος πάντων, δηλαδή θα έχει.
0: Μια φορά είχα φύγει από ένα πάρτι από την Κηφισιά να πάω. Πού πήγαινα.
1: Αυτή η γραμμή είναι που ξεκινάει, που είναι Πειραιά και Κηφισιά.
0: Πειραιά και Κηφισιά.
1: Και δεν είναι μετρό αυτό.
0: Μια μανιά σου εξηγώ. Όχι, δεν είναι. Είναι άλλη τεχνολογία.
1: Μπορεί να με τρελάνετε. Τέλος πάντων, θα αναχωρήσει, λέει, από την.
0: Στη Γαλλίφα δεν έχετε, για να ξέρει τη διαφορά.
1: Από το σταθμό Ειρήνη, εκεί που είναι το ΑΚΑ, τέλος πάντων. Υπάρχει ο σταθμός Ειρήνη και θα αναχωρήσουν, λέει, στις 2 και 23 προς Κηφισιά και στις 2 και 10 προς Πειραιά.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Οπότε, ναι, εντάξει, μπορεί να χρειαστεί κανένα ταξάκι εσύ που μένει λίγο παρά, ναι. Αλλά εντάξει. Η πρόσβαση, λέει, με το αυτοκίνητο θα γίνεται από τη λεωφόρο Κηφισίας και τη Σπύρου Λούι και λόγω μεγάλη προσέλευση συνίσταται, λέει, η χρήση
0: μέσω μαζικής μεταφοράς για να μην σφινώσουν όλες τα μυρμήγκια.
1: Παρόλο που έχουν κάνει, ρε παιδί μου, το κουμάντο τους και για πάρκινγκ. Αλλά καλύτερα να χρησιμοποιήσει τα μιμή.
0: Αφήστε τα μαξιπίτια, εσείς δεν πάθετε τίποτα. Οικονομία
1: αυτό,
0: κάνετε. Να παρκάρετε.
1: Θεωρώ ότι θα είναι τέλεια. Τέλεια. Να το πούμε και αυτό. Το styling για τη συγκεκριμένη βραδιά τη Ανούλα το έχει αναλάβει η στυλίστρια τη Μαντόνα. Η οποία.
0: Τσιμαντόνα, μιλά σωστά.
1: Η οποία ταξίδεψε ειδικά για αυτό το συγκεκριμένο το project.
0: Η τριχιά μου σηκώθηκε. Άσε με τα χορηγία με τη Βίζα να με.
1: Ναι, παιδιά, είναι θεάρα. Δηλαδή θεωρώ ότι θα τα δώσει κιόλα. Ενώ να πούμε κάπου εδώ ότι ανοίγουν, λέει, τις πύλες του ΆΚΑ στις 5, ενώ στις 8 θα παρουσιαστεί ένα pre-show και η συναυλία η μεγάλη της Ανούλας ξεκινάει στις 9.
0: Του τεστ είναι 9.30. Τα ξέρουμε,
1: ναι,
0: αυτά,
1: τώρα
0: τα ξέρουμε.
1: Πότε κλείνουν οι θύρες δεν γνωρίζω.
0: Τα στήρας πρόσχομεν.
1: Επίσης, ναι. Σημαντική συμβουλή, μην ανεβάσετε πριν τη συναυλία το εισιτήριο που μπορεί να έχετε προμηθευτεί. Το φυσικό εισιτήριο που μπορεί να έχετε προμηθευτεί, ναι. Γιατί, λέει, υπάρχει κίνδυνος υποκλοπής του QR code.
0: Γενικά αυτό συμβαίνει για πάντα. Αν έχετε κάτι με QR, μην τα ανεβάζετε.
1: Ναι, παιδιά, γιατί η κάμερα πλέον πιάνει από παντού. Ακόμα προφανώς. Και screenshot να είναι κάτι, πιάνει.
0: Και θα πάτε
1: κάμερα.
0: Να κλέτε από όξο. Απλά ισχύει. Πράγματα.
1: Μπορεί να θεωρηθείτε εσείς οι ίδιοι κλέφτες, ενώ να σας πέφτει κλέψη.
0: Δεν φανταστικό ότι χρειάζεται να το πω, αλλά. Μην ανεβάζετε τα barcode, τα QR στο τέτοιο, θα σας τα κλέψουν.
1: Εμένα δεν μου κόβει πολλές φορές, γι' αυτό πρέπει να.
0: Πλέον να σου κόψει, μακράκι, παιδί. Πλέον να σου κόψει, Θεέ μου, σαν μωρό την έχω. Δεν είναι αυτή η κατάσταση.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Top 5. Νούμερο 5. Call me when you break your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4. Εξηγεί.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αντωνάκη μου, τι έφαγε σήμερα?
4: Κουτάλα.
3: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
4: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
3: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
4: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
3: Όσο θέλεις?
4: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
3: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
4: Και για να μην ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
5: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
6: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
7: Και βγήκατε ραντεβού?
6: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
8: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
9: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.

0: Αγαπάτε καταλλήλους, αλλά εγώ εδώ πέρα είμαι για να κάνω μια καταγγελία για εργασιακό μεσαίωνα. Ακούει κανείς, ακούει ο συνήγορος του πολίτη, ακούει οποιοδήποτε, είτε εδώ πέρα βάλομαι από παντού. Τι έκανα? Έχουμε εδώ πέρα ένα κιλό, μακάρι ήταν ένα κιλό. Έχουμε εδώ πέρα 20 κιλά.
1: Είναι κιλό, είναι από μόνο του, το είναι το τεμάχιο.
0: Έχουμε εδώ πέρα 5 κούτες τσοκομπίκ και τι έκανα καημένος, μου μια λιγουρίτσα. Πρώτη φορά όσο είμαι εδώ πέρα, πρώτη φορά, και πήγα και πήρα ένα μικρό κρουασανάκι.
1: Τι?
0: Πήγα και πήρα ένα κρουασανάκι.
1: Τι?
0: Πήγα και πήρα αυτό το τέραστο τσοκομπίκ, α πούμε. Όχι τίποτα άλλο. Και κατευνάσω την πείνα μου και με πιάγει μακρά και μου λέει: τι είναι αυτά, δεν τρέπεσαι? Τι θα δώσουμε στον κόσμο? Άδειες κούτες θα δώσουμε? Αρχικά να πω ότι θα δώσουμε την κούτα που έχουμε εδώ πέρα, ελπίζω. Γιατί θα σας δώσουμε άδεια. Δηλαδή, αν κερδίσετε, θα πάρετε την κούτα. Τώρα που το σκέφτομαι, λες να είναι κόλπο marketing.
1: Ποιο?
0: Λέει: κερδίστε μία κούτα Big Choco.
1: Ναι, γιατί θα τα έχει φάει όλο ο Βαγγέλης.
0: Δεν λέει για περιεχόμενο.
1: Μέχρι 2 του Οκτώβρη που θα γίνει η κλήρωση.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου ακροατές, επειδή ξέρω ότι με αγαπάτε, σας αγαπάω κι εγώ, πατάω πόδι. Εάν είναι ψέματα όλα αυτά, είναι κόλπο μάρκετ και πάρετε μόνο την κούτα,
1: θα τα πληρώσει ο Βαγγέλης.
0: Υπόσχομαι να σας τη γεμίσω εγώ με Big Choco.
1: Μπορεί.
0: Υπόσχομαι τώρα.
1: Αυτό μπορεί να το κάνει. Είναι κολλητός με το διευθυντή του εργοστασίου.
0: Ναι. Το πώς δεν έχει σημασία.
1: Αυτό μπορεί να το κάνει, παιδιά. Σας το εγγυώμαι.
0: Εάν εδώ πέρα η υπεύθυνη του σταθμού είναι κάποιο βδελιρό κόλπο, να σώσει μια χάρτινη κούτα, εγώ θα σας τη γεμίσω.
1: Ναι, παιδιά, το εννοεί. Αλλά κατά προστατεύσω και τον εαυτό μου. Αλλά επειδή η υπεύθυνη του σταθμού δεν είναι τέτοιοι και τη δίνουν την κούτα γεμάτη. Σταμάτα με κοιτάς έτσι.
0: Μαρία, επειδή δεν θυμάμαι τώρα, βοήθαμε στην ορθογραφία λίγο. Ο γλυψηματίας πως γράφεται? Με ψιλογιώτα να δεν κάνω λάθος. Θεέ μου που έχω μπλέξει. Δεν πες στους ανθρώπους να γυρίσουν την κούτα. Γεμάτη άγια θα το δούμε.
1: Λοιπόν, μπαίνει στο NA52,9 το Instagram που σε ανεβάζει φυσικά. Ακολουθείς τα βήματα Chocobic Giveaway και ίσως είσαι από τους τυχερούς. Ταυτόχρονα συντονίζεσαι στο απλά καθημερινά το βήματό σου με τον αγαπημένο συνάδελφο Βαγγέλη Πιπίου που έχει κάνει ένα τέλειο reel εδώ πέρα.
0: Καλημέρα,
1: σχετικά
0: Βαγγέλη.
1: Με τα Chocobic. Τελευταία έχω αναφέρει, τον ακούω πάρα πολύ συχνά. Του Βαγγελί,
0: του και στις ώρες
1: είμαι στο Max, ναι. Οπότε ίσως είσαι από τους τυχερούς να κερδίσεις όλη αυτή την υπέροχη κούτα. Αλλά να δώσεις και κανένα, μην τα φας όλα μόνο σου, γιατί η χοληστερίνη και το ζάχαρο θα ανέβει στα ύψη. Και προσέχουμε αυτό το κομμάτι της υγείας πάρα πολύ, εν όψη και του γυμνάσιου που φιλοξενήσαμε πριν 2 μέρες, έτσι να τα λέμε όλα.
0: Όλα. Επειδή έχει πάει σε χωράφια που δεν είναι δικά σου, 6931-29-29 το Viber του σταθμού μας. Λοιπόν, στείλτε τώρα στο Viber φωτογραφία της εξετάσης σας και η μακράγη θα σας βγάλει γρωμάτευση. Ορίστε, εκεί φτάσαμε τώρα. Αν θέλετε να γίνει γιατρός, γίνει γιατρός.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Αλήθεια τώρα.

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Τι να κάνω, ρε Μαρία, τι να κάνω, πες μου, γιατί έχω ένα σημαντικό πρόβλημα. Το τηλέφωνο μου δεν έχει ποτέ μπαταρία και πρέπει να έχω πάντα μαζί μου ένα power bank για να μην ξεμένω και δεν έχω ποτέ μου power bank.
1: Ωραία, θες να πας μια βολτίτσα στη Mobi Store.
0: Έχουν τέτοια πράγματα.
1: Μιλάμε για εξουδετερωμένο κατάστημα Samsung που έχει τα πάντα για κινητά, tablet, wearable, οτιδήποτε ναι, θέλεις και διάφορα αξεσουάρ.
0: Α, έχει και αξεσουάρ.
1: Φυσικά και επίσης.
0: Για service και βέβαια έχει τέτοια.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω τι
1: υπάρχουν και αξεσουάρ, buds, power bank, ό,τι θες, airbuds, τα πάντα. Τα, πώς μου τα πες, αυτά που δεν τα ήξερα. Εσύ μου έμαθες ότι υπάρχουν τα
0: smart bands.
1: Μπράβο, smart bands.
0: Δεν ξέρω αν έχουν βγει ακόμα, αλλά τα έχω δει ότι.
1: Ναι. Και μάλιστα θα σποιλάρω πάλι κάτι. Έρχεται μία έκπληξη με τη Mobi Store και τον App 92,9 και μένεις συντονισμένος να τα μάθεις όλα.
0: Θα με εκπλήξεις, γιατί εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Πάντα τελευταίο θα μαθαίνω.
1: Θα είμαστε μαζί σε όλο αυτό το μόνο που μπορώ
0: για
1: να σου
0: να
1: πω.
0: Για να το λες, κάτι ξέρεις.
1: Όπως και να έχει η Mobi Store, μιλάμε για εξουσιασμένο κατάστημα Samsung, που μπορείς να βρεις είτε καινούρια είτε μεταχειρισμένη συσκευή με εγγύηση και τα παιδιά που είναι εκεί μέσα, Φωτεινή, Κώστας και Στέλιος, φιλιά πολλά και χαιρετισμούς, μπορούν να σε βοηθήσουν να κάνεις και μεταφορά των δεδομένων σου από την προηγούμενη συσκευή στην καινούργια.
0: Κάθε φορά που να πάρω τηλέφωνο είναι αυτό. Ποιος θα περνάει τώρα όλα αυτά,
1: μην ανησυχείς, δεν κάνεις τίποτα άλλο πέρα από το να πας Mobi Store Evans 36 με τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 28 1000.
0: Είναι Evans 36 γωνία?
1: Όχι, είναι πάνω στον δρόμο, πάνω στο κεντρικό είναι.
0: Παρεμπιπτόντως σου είπα, είναι μια στοά εκεί δίπλα.
1: Δεν οπότε... είναι μέσα στη στοά. Μα καλά δεν έχει πάει.
0: Αλλά είναι γωνία, ρε παιδί μου, είναι γωνία. Δεν, είναι.
1: Δεν έχει να κάνει, δεν πιάνεται.
0: Το ξέρω γιατί έχει περάσει το γραφείο του ξαδέρφου μου, κάτι δικά μου.
1: Όλο το σόι έχετε και από ένα γραφείο ήμαρτων.
0: Είμαστε πολύ επιτυχημένο σόι. Πω. Συγγνώμη κιόλα,
1: Και ανοίγω τέρμα τη φωνή που λέει τέρμα.
0: Αυτό μόλι θα περί μακράκι, πετάμε ένα μαζονάκι και γίνεται πάλι αρνάκι. Έλα, δικό σου. Παραπονόμαι.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 10. Τι κάνεις όταν θέλεις μπουγάτσα, αλλά δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις μέσα στην πολύ άσχολη μέρα σου? Πας στις νέες φιλοσοφίες και την απολαμβάνεις on the go. Η ποιότητα που ξέρεις, νέες γεύσεις και πολλές επιλογές σε ένα νέο τρόπο απόλαυσης για να βρεις τη δική σου αγαπημένη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
1: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
3: Είμαι η Άννα.
4: Είμαι ο Λάκης.
5: Είμαι η Αφροδίτη.
6: Είμαι ο Γιάννης.
7: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
8: Είμαι η Αγάπη.
9: Είμαι ο Δημήτρης.
10: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
11: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
12: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
13: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
14: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
15: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
16: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
17: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
18: Πίναζες. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αθράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της fresh snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
17: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
19: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
15: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
19: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
20: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Εργασιακός μεσαίωνας και εγώ για το επόμενο λεπτό κάνω στάση εργασίας, ένδειξη διαμαρτυρίας.
1: Αν καλά. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά από τις 10 σχεδόν, επιστρέφουμε εδώ στον A92,9 το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χατζηδάκης και Μαρία Μακράκη, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Δεν είσαι
1: στο
0: μικρόφωνο Βαγγέλης Χατζηδάκης, κάνει απεργία για ένα λεπτό είπαμε.
1: Και έχω να τοποθετηθώ ότι αφού χρειάζεστε ψυχολόγο πολύ, αλλά δεν διαθέτετε χρήματα για να πάτε να σας ψυχολογήσει, υπάρχει και η άλλη οπτική της υπόθεσης, Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS College, να το πούμε και διεθνώς. Να πάτε να κάνετε εσείς τον ψυχολόγο, τον ψυχοθεραπευτή ή κάποιο άλλο επάγγελμα υγείας, ψυχικής υγείας τέλος πάντων, διότι η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο. Ας τη φτιάξουμε λίγο, ρε παιδί μου. Ίσως είναι μια επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Ίσως και όχι, αλλά ίσως ναι. Όχι, χωρίς το ίσως. Anyway, αντιπαρέχομαι.
0: Απεργό είπαμε.
1: Δεν σου μιλάω, στον ακρεώτη μιλάω.
0: Γιατί με δείχνεις, δεν είναι ευγενικό να δείχνω.
1: Δεν σε δείχνω. Κάνω χειρονομίες και απλά κάνω χειρονομίες. Πώς το έκανε ο.
0: Παπανδρέου.
1: Ναι, ευχαριστώ.
0: Τον Ανδρέα ξέχασες, είναι δυνατόν.
1: Όχι, το Γιωργάκη σκεφτόμουν, αλλά άμα τον πω Γιωργάκη θα τον θυμούνται οι νέοι.
0: Άλλο Παπανδρέου.
1: Γιατί μας ακούει και νέο κοινό, έτσι.
0: Και όχι μόνο αυτό, είμαστε μια άλλη ηλικία. Όταν ακούς Παπανδρέου, εσύ σκέφτεται τον Γιώργο, όχι τον Ανδρέα.
1: Όχι, τον σκέφτομαι και τον Ανδρέα, μην ανησυχείς.
0: Πιο παλιά σκέφτεται τον Γιώργιο.
1: Σκέφτομαι και. Ω, να σου πω κάτι, του Ανδρέα τι του δίνω, φίλε, ότι. Πήγε κόντρα στο κατεστημένο και παρουσίασε έτσι τη γκούκλα για την εποχή αεροσυνοδότη Δήμη Τραλιάνη και είπε «Από εδώ η κυρία μου, από εδώ το αίσθημά μου, τέλος και σε όποιον αρέσει».
0: Δηλαδή,
1: δεν το έκανες, θα ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Από 30 χρόνια διακυβέρνηση σου μείνε μόνο η Λιάνη.
1: Ναι.
0: Συνεχίζω την απεργία μου.
1: Τι να μου μείνει, το ότι έρχονται όλοι οι θείοι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες και μου λένε ότι επί Παζόκ είχαμε τα πάντα και αυτά. Ναι, αφού σας τα δίνουν όλα απλόχερα, εμείς τα πληρώνουμε τη σημερινή ημέρα. Αλλά δεν είναι το ύφος της εκπομπής αυτή, Βαγγέλη μου.
0: Το οπότε... Παζόκ έφτιαξε.
1: Βαγγέλη.
0: Ξέρεις ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν υπήρχε, το έκανε.
1: Το καταλαβαίνω, όλοι έχουν κάνει υπέρ και κατά, όλοι έχουν υπέρ και κατά. Δεν είναι το ύφος της εκπομπής τώρα να ασχοληθούμε με αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Πήγες να τέτοιο, θα σου πω αυτό εδώ.
2: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρίσει! Παναγία!
1: Ιησούς Χριστός την κάνει.
0: Όχι, τη μάνα του. Λοιπόν, και συνεχίζω την απεργία μου, πες τα εσύ.
1: Λοιπόν, έχουμε φυσικά στην παρέα μας το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS College, το οποίο αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα και όχι μόνο, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης τόσο στον κλάδο της ψυχολογίας όσο και στη συμβουλευτική και στη ψυχοθεραπεία. Κάπου εδώ να σου πω ότι προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά και στην συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire.
0: Όπου έχει τους καλύτερους αποφύτους, να τα λέμε αυτά.
1: Ναι, σου δίνει 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Το φυσικό, ας το πούμε, κτίριο, η φυσική κατάσταση
0: η
1: του.
0: Έδρα, η έδρα.
1: Ναι, η έδρα του εν λόγω κολεγίου βρίσκεται στην Ηλία Ηλιού. Κάτσε να δω τον αριθμό, γιατί αυτό δεν το θυμάμαι απ' έξω. 81 στο Νέο Κόσμο και έχει τηλέφωνο επικοινωνίας 210-645-6565. Παρέχονται και διαζώσεις μαθήματα και διαδικτυακά υβριδικά, όπως τα λέει και ο Βαγγέλης. Για περισσότερες πληροφορίες εννοείται μπορείς να ενημερωθείς στο www.icps.college. Και κάπου εδώ να σου τονίσω δύο πράγματα. Ένα, ότι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, τέλος αυτού του μήνα δηλαδή, παρέχονται ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις. Και το επόμενο που θέλω να σου τονίσω είναι ότι μπορείς να πεις σε YouTube ή Spotify και να παρακολουθήσεις το βίντεο του ICPS College με τίτλο 50 λεπτά. Όπου εκεί θα δεις διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους και καθηγητές του εν λόγω κολεγίου να εξηγούν διάφορα κοινωνικά θέματα. ICPS College λοιπόν, και γιατί να μην είναι μια επιλογή που θα αλλάξει τη ζωή σου και των υπολείπων, παιδιά.
0: Εντάξει, εγώ απήργησα τα αιτήματά μου. Ανταποκρίθηκε η διεύθυνση στα αιτήματά μου εδώ πέρα, οπότε είμαι εκεί. Αλλά θα σου πω, την απεργία δεν θα την ξαναβρήσεις. Την απεργία.
1: Αχού.

0: Εγώ δεν θέλω να σε βλέπω, Μαρία Μακαρίτη, ξέρεις γιατί?
1: Λάθος απάντηση.
0: Γιατί θέλω να σε ακούω. Ενώ είσαι πανέμορφη, είσαι τόσο καλύτερη σαν ραδιοφωνική παραγωγός. Οπότε θα μάθουμε να εκτιμάμε τον άνθρωπο για τα ταλέντα του και τις ικανότητές του και όχι για την παρουσίαση, για την εμφάνισή του, η οποία σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και τελείως τυχαία.
1: Τι θες?
0: Να σου πω τι θέλω. It's game time.
1: Έλα να παίξουμε. Ναι. Επίσης.
0: Πώς χειρόμα το κάνουμε αυτό?
1: Πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ραδιοφωνική παραγωγός.
0: Τι?
1: Είμαι radio hostess. Ευχαριστώ.
0: Κάνα σύντομα, δεν ήθελα να σε θίξω.
1: Όχι, όταν φτάσω σε ένα επίπεδο ραδιοφωνική παραγωγού, θα συστήνομαι έτσι.
0: Γενικά, εντάξει, για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε ραδιοφωνικό παρουσιαστή, που είναι ο κανονικό τίτλο, έχει αποκτήσει από βάθο χρόνου τον τίτλο του παραγωγού.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω παραγωγή ήδη, φίλε, και μου τα έχει όλα έτοιμα. Θα ήταν πλέον
0: ασπόσταμο. Γιατί παλιά, ρε παιδί μου, ο παραγωγό έβαζε τη μουσική, έκανε τα μικρόφωνα, έκανε το ένα, έριξε και ένα σκούπισμα.
1: Εμεί, δόξα τω Θεώ, έχουμε έναν υπέροχο κυριολίστα. Μα τα φτιάχνει όλα. Έχουμε και έναν υπέροχο παραγωγό που μα έχει. Ένα πολυτελέστατο στούντιο. Στα όπα, όπα.
0: Για ξαναπέζουμε, Μαρία, το γλυψηματία που γράφεται με
1: εγώ απλά είμαι μια απλή και ταπεινή radio hostess. Που μαδάει κιόλας, αλλά δεν πειράζει.
0: Αν μας ακούει ο υπεύθυνος, να τονίσω ότι από σήμερα ή από χθες. Σήμερα όμως το έχουμε κάνει. Η Μαρία Μακρέγη τα μαλλιά της τα πετάει αλλού. Τα μαζεύει και πάει τα εναποθέτει εκεί που πρέπει. Όχι τίποτα άλλο, είχαμε μια κουβέντα να πέρασε την ώρα. Για να δείξουμε ότι η Μακράκη είναι ο άνθρωπος ο οποίος ακούει τις συμβουλές και προσπαθεί να καλυτερεύει την ποιότητα της ζωής της δικιάς της και τον γύρο της. Όχι να λέμε τα κακά, να λέμε και τα καλά. Τέλος πάντων, εμείς πάμε να παίξουμε και ξέρεις τι έχουμε να παίξουμε πάρα πολύ καιρό.
1: Τι?
0: Μόνο λάθος απαντήσεις.
1: Oh.
0: Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζουν, θα πάμε να αλλάξει. Αλλά θα ρωτάμε ένα στον άλλο πράγματα και θέλουμε τρεις απαντήσεις λάθος. Όποιος απαντήσει σωστά, έχασε. Λοιπόν, Μακράγη, όσο πιο γρήγορα μπορείς όμως, έχεις 5 δευτερόλεπτα.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να μου πεις τρεις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Κιάτο, Νίκαια.
0: Τέλος. Είπαμε 5 δευτερόλεπτα. Πρέπει να είσαι πιο γρήγορη. Βάζω το ρολόι εδώ πέρα.
1: Έπρεπε να πω Γαλλίφα, επισκοπή.
0: Εγώ αυτό περίμενα. Λέω, είμαι σίγουρη θα το πει αυτά. Λοιπόν, έλα, σειρά μου, δοκίμασέ με.
1: Μα εγώ δεν το είχα στο μυαλό μου έτσι.
0: Δεν πειράζει.
1: Εγώ έχω ας πούμε. Πες μου, πού βρίσκεται ο πύργος του Άιφελ?
0: Ο πύργος του Άιφελ βρίσκεται σε τρία μέρη. Στο Λονδίνο, στην Νικαράγουα και στη Γαλλίφα. Ορίστε, είδες πόσο απλό ήταν. Εν τω μεταξύ, να ξέρεις ότι τα φιλιατρά.
1: Ναι, άσχετο, ναι. Στα Τρίκαλα δεν είναι αυτό?
0: Στα Φιλιατρά είναι.
1: Α, Πελοπόννησο είναι.
0: Δηλαδή κάποιος λέγει Φιλιατρά σε αυτή την
1: πού
0: ερώτηση.
1: Πού είναι, σε ποιο νομό είναι κοντά μου, πού είναι, σε
0: η φανταστική απομίμηση πύργο του Άιφελ είναι στα Φιλιατρά.
1: Ναι, αλλά τα Φιλιατρά σε ποιο νομό είναι, στην Πελοπόννησο
0: δεν
1: είναι,
0: ξέρω,
1: όχι στα Τρίκαλα.
0: Μπερδεύτηκα
1: με τα Τρίκαλα Κορινθίας, γιατί είναι στην Πελοπόννησο και αυτά.
0: Δεν γνωρίζω πού είναι τα Φιλιατρά. Ξέρεις πού είναι?
1: Πού είναι, παιδιά, τα φιλιατρά?
0: Ξέρεις πού τα φιλιατρά?
1: Δεν μου αρέσει να μπαίνω στο Google για αυτά. Πείτε μου.
0: Ωραία, άκου πού είναι τα φιλιατρά. Άκουσε με, ξέρω ακριβώς να σου πω. Πού είναι ένας μικρός πύργος του Άιφελ, γύρω του.
1: Ναι, το ξέρω ότι έχουν κάνει ομοίωμα του πύργου του Άιφελ που κάποιοι βγαίνουν και το κατακράζουν, αλλά είναι πολύ καλό και αξιόπιστο.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά γιατί υπάρχει. Γιατί υπάρχει ένας πύργος του Άιφελ στα φιλιατρά?
1: Γιατί τους ταμιούς του το λένε μικρό Παρίσι?
0: Ποιο το?
1: Τους ταμιούς το λένε μικρό Παρίσι.
0: Ποιος το λέει έτσι? Πέρα από σένα, κατά πάσα πιθανότητα. Δεν πρέπει να έχει υπάρξει δεύτερος άνθρωπος που το έχει πει έτσι. Α, πώς είναι ο πύργος του Άιφελ?
1: Γιατί τις Αρχάνες τις λένε μικρή Βενετία? Γιατί τη Δεδάλη?
0: Στο χωριό και δεν μπορούν οι άνθρωποι να περάσουν και τρέχουν.
1: Γιατί τη Δεδάλου, τη Δεδάλου, ρε, αν έχει το Θεό σου, τη Δεδάλου, γιατί τη λένε μικρή Αρμού?
0: Όντως θυμίζει λίγο το αυτό.
1: Έλα ρε Βαγγέλη τώρα μεταξύ μας.
0: Απλά παραδόξως, άκου τι θα πω, κάτι που δεν πρέπει να πω. Οι πλάκες στη Δεδάλου είναι λίγο καλύτερες από τις Ερμού.
1: Κοίταξε, μετά που καθαρίστηκε η Ερμού και με όλη αυτή την παράνομη φυσοκόλληση που είχε καλυφθεί. Μόλις καθαρίστηκε, πραγματικά έγινε άλλος δρόμος. Τώρα πάει λίγο πάλι να ξαναχαλάσει.
0: Λοιπόν, άλλη ερώτηση έχεις?
1: Τι χρώμα έχει η ντομάτα?
0: Οι ντομάτες βγαίνουν σε μπλε, σε πορτοκαλί και μερικές είναι και ροζ.
1: Okay.
0: Αυτό ήτανε.
1: Έχεις εσύ άλλη ερώτηση?
0: Φυσικά και έχω. Θέλω να μου πεις τρία πράγματα που βάζεις στο φρικασέ.
1: Βάζω κίμινο, βάζω καρότο και βάζω και σόγια.
0: Είναι τώρα αυτή η γυναίκα άξια να ανοίξει σπίτι, να ψακώσει το κοπέλι της, τον άντρα της. Δεν παίζαμε. Εγώ απλά σε ρώτησα πώς μαγειρεύεις και πώς καλάβαμε μακρά και παίρνει μόνο take away, γιατί αλλιώς θα λυσάξουμε τις πείνας. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή δεν έχω μιλήσει με το φίλο μου τον Γιάννη σήμερα, θέλω να δω είναι καλά. Οπότε για να συμβεί αυτό, θα μπρίξω εγώ το τυράκι να δω αν θα τζιμπήσει. Για τζίμπα να δούμε κάτι.

0: έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
3: Εσύ και ο Τσεπέτο.
2: Γύρω
3: Τσεπέτο. Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
2: Πινόκιο. Παπά.
3: Το κομμάτι.
2: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
3: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
2: Ο Τσεπέτο.
3: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
2: Γεια, είσαι Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
1: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Η καλή μέρα. Από τις επιτυχίες φαίνεται. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

πιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμή.

0: Δεν σου φταίει κανένας άλλος.
1: Μακράκι, ένα, σαν άνθρωπος είμαι πολύ ηθικό και δεν θα προμοτάρω ποτέ τίποτα το οποίο δεν έχω δοκιμάσει ο ίδιος. Δεν πω, πηγαίνετε, κάνετε αυτό okay. και να είναι μια ιδέα. Λοιπόν, δεν είστε έχω πάθει σήμερα. Έχω φάει ένα τσοκομπίκ, εντάξει. Θα φύγω από εδώ, θα πάω να φάω μια μπουγαζούλα γιατί πρέπει. Και ποιο μεσημέρι που θα πάω.
0: Κουτάλι.
1: Προφανώς, δεν είναι αυτή η κατάσταση.
0: Κοίταξε, τι θες να σου πω τώρα, πού θα πας σήμερα, Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36 και Αντωνίου Βορειάδη.
1: Γωνία.
0: Ή θα πας Ανοπόλιος 2 στο...
1: Κέντρο.
0: Πού αυτά δύο.
1: Στο κέντρο.
0: Α, οκ.
1: Εκεί κάτι κουεδρεύω, ας πούμε.
0: Ναι, γιατί το άλλο σου πέφτει πολύ μακριά, σε μας μωρέ Βαγγέλη.
1: Θες να σου πω τι έγινε χθες που πήγα να πάρω φαγητά για το σπίτι.
0: Βες.
1: Είχα λυσάξει γιατί ήταν η μέρα παράξενη και πεινούσα πάρα πολύ. Και λέω στη Λένα, λέω εσύ πριν μου βάλεις τις ντολμάδες, ας να τζιμπήσω ένα στο χέρι. Μου λέει, όχι, περίμενε, εκεί ξέρεις τι μου έδωσε και τζίψα στο χέρι.
0: Τι?
1: Μια πασέτα.
0: Ιησούς Χριστός Νικά.
1: Υπάρχει βίντεο, Λένα Μαρίνα.
0: Μην του κάνετε τέτοια, ρε κορίτσια, μην του κάνετε τέτοια. Και όμως, γιατί Μαρία, τον κακομαθαίνετε και μετά έρχεται εδώ μέσα χειρότερος.
1: Έφεγα την πασετούλα στο πόδι, πασετούλα τώρα φούρνου. Μιλάμε τώρα μερίδετα, κανονικά.
0: Θέλω, δεν έχω καμία αμφιβολία.
1: Στρατή, αν μας ακούς, εάν έχουμε το βίντεο που καταβρωθεί την πασέτα όρθιος μέσα στο μαγαζί, θα το ήθελα. Για δικούς μου λόγους, για προσωπικούς. Δεν γίνεται κάτι. Σε κάθε περίπτωση ξέρουμε κουτάλα. Τι.
0: Τίποτα, έκανα ένα συνειρμό που δεν είχε τραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, αυτό το μικρόφωνο φάτε στην κουτάλα. Πρέπει να κλείσω γρήγορα να ακούσω τι σκέφτηκε.
0: Όχι. Όχι.
1: Κάθε μέρα φρέσκο φαγητού, κάθε μέρα το μενού αλλάζει και για του λόγου του αληθές παραχευεί σήμερα.
0: Τι θα φάμε.
1: Και κολοκυθόπιτα έχουμε και τις σαλατούλες μας. Σουτζουκάκια πάρα πολύ ωραία με το πουρέ, είναι φανταστικά. Μπουτάκια κοτόπουλο, χοίρινο.
0: Γιατί εγώ μα θέλω να τα φάω με ριζάκι.
1: Μία πρόταση έκανα. Πώς είναι η πρόταση σερβιρίσματος.
0: Ό,τι θέλω συνοδευτικό θα φάω, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ωραία, εγώ ξέρεις πώς μου αρέσει το τζουκάκι με τη συνοδευτικό.
0: Με και... το πουρέ, το είπες.
1: Όχι, όχι.
0: Με πατατουλίτσες.
1: Με χοιρινό λαιμό φούρνου. Είναι συνοδευτικό.
0: Αν
1: μου αρέσει ένα διευθυντικό παχύνει λιγότερο, να ξέρει. Πάντα έχουμε κοτόπουλο φλέτο τη ώρα. Σε νηστήσιμο έχουμε γεμιστά σουφλέλα. Μαρία, σουφλέλα χανικών, σε παρακαλώ.
0: Ναι, περιμέναμε πώ και πώ να έρθει η Παρασκευή να το φας. Το ψάχνουμε.
1: Κάνε τη χάρη στον εαυτό σου και πήγαινε, φάε μια μπουκιά σουφλέλα. Θα με θυμηθεί. Αυτό σου λέω μόνο. Ρεβίθια με ντομάτα, με την τζάνα, η μπάμπα ελδί και φασολάκια έχουμε και φυσικά τα ζυμαρικά μπλα μπλα μπλα. Και όπω πάντα κλείνουμε με πορτοκαλόπιτα και σοκολατόπιτα. Τελευταία ημέρα σήμερα η Παρασκευή. Που ισχύει το 11-7 γιατί είναι τελευταία καθημερινή σε αντίθεση με το Σάββατο αύριο που είναι 12-4
0: σωστά.
1: Πω απ' έξω θα έχω μαθεί.
0: Και την Κυριακή closed.
1: Αυτά λοιπόν, πάντε κουτάλα τρώτε, γίνεστε άνθρωποι και έρχεστε πιο χαρούμενοι εδώ πέρα. Και κλείνω τώρα εγώ γρήγορα να δω τι ανοησία σκέφτηκε η Μακράκη. Που για να πει Μακράκη δεν λέγεται στο ραδιόφωνο.
0: Όχι γιατί δεν σ' αγαπώ.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι γιατί, όχι γιατί. Απλά για να πει Μακράκη ότι δεν λέγεται στο ραδιόφωνο, δεν λέγεται για κανένα λόγο. Λοιπόν, όχι γιατί δεν πρέπει, αλλά γιατί δεν θέλουμε.

0: Και αν κάτι άλλο είναι σημαντικό, αυτό είναι σωματική άσκηση. Πράγμα το οποίο μακράει και κάνει σε κάθε ευκαιρία μέσα στο στούντιο. Γιατί τρες γύρω-γύρω, Τόμ και Τζέρι, τι φάση?
1: Για να προλάβω, να είμαι στη θέση μου την ώρα που βγαίνουμε στον αέρα.
0: Γιατί δεν ήσουν από πριν στη θέση σου, Μαρία Μαγραγή?
1: Γιατί θα μου έκλεινε το κινητό από μπαταρία και έτρεξα να έρθω δίπλα σου να το βάλω να φορτίζει.
0: First world problems. Μαρία, με πιστεύετε τόσο τυφλά που αφήνει το τηλέφωνό τη μαζί μου και εγώ δεν μπορώ να μπω τώρα να κάνω διαφορά στάτου οτιδήποτε.
1: Έχω να κάνω ένα σημαντικό τηλεφώνημα μόλις τελειώσουμε την εκπομπή και θέλω να έχω μπαταρία.
0: Καλά, μη σοβαρεύει τόσο
1: επίσης,
0: πολύ.
1: Επίσης το power bank που έχω εγώ από την άλλη, έχω παρατηρήσει ότι αρχίζει και τα παίζει λίγο.
0: Ξέρεις που να πας να πάρεις ένα καλό?
1: Ναι, ξέρω, θα πάω στο Monster. Άρα αυτό ήθελα.
0: Γενικά,
1: τα έκανα όλα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Η μακράκι είναι σε πλήρη γρήγορη, τόσο πνευματική όσο και σωματική. Εγώ αν το έκανα αυτό που έκανες εσύ τώρα, θα είχα τραβήξει τρεις μήνες, ρε παιδί μου, θα ήμουν 8 μήνες στο νοσοκομείο.
1: Σιγά μου, Ευαγγέλη, που δεν έκανα 5 βήματα τρέγοντας.
0: Έχεις δει τη φυσική.
1: Έτσι έχω κάνει το γλάρο εδώ μέσα, μην το ξεχνάμε.
0: Και έχω κάνει το κράμπλ.
1: Ακόμα με βλέπουν. Επειδή προφανώς δεν ξέρουν, αλλά διάβασαν το story έτσι όπως το έγραψες τότε και.
0: Παρακαλώ.
1: Τίποτα.
0: Κάτι χάνω σημαντικό.
1: Όχι.
0: Α, okay.
1: Και μου λένε, α, τελικά πώς πήγε η ουτσιόν με το γλάρο? Λέω, συγγνώμη. Ωστόσο, το περασμένο διάστημα είχε ανέβει μια παράσταση με τίτλο Ο Γλάρος που έπαιζε ο καταπληκτικός Δημήτρης Τσιχλής και η καταπληκτική Κατερίνα Διδασκάλου.
0: Και τι έκανε το γλάρο?
1: Δεν ξέρω, δεν την είδα να δω το συνολικό κόνσεπτ. Αλλά είμαι σε φάση. Παίρνω τα θετικά και. Ας υποθέσουμε ότι ήμουν συνάδελφος αυτών των δύο.
0: Παρεπιπτόντως, Μαρία, εάν με την προϋπηρεσία που έχεις, μπορείς κάλλιστα να πας για backup dancer του Πάριου. Όταν τραγουδάει ντάρι, να βγει στο βλέπω αυτό, ναι. Να τα παίζαμε μακάρι. Λοιπόν, επειδή εδώ πέρα αρχίζουμε και ξεφεύγει το πράγμα λίγο, το αναγνωρίζω και απολογούμε γι' αυτό και έχει πάει σχεδόν 11. Εγώ σχόλασα, δεν είμαι εδώ πέρα, εξαφανίζομαι. Αλλά εμείς θα ανανεώσουμε ένα ραντεβού για τη Δευτέρα. Μικρή παύση τώρα και τη Δευτέρα λίγο μετά τις 8 θα είμαστε ξανά εδώ.
1: Στο ΝΑ 92,9 το ραδιοφωνό που σε ανεβάζει φυσικά με Βαγγέλη Χατζηδάκη.
0: Και τη Μαρία Μακρέγη, η οποία κάνει πάρα πολύ ωραίες γκριμάτσες, οι οποίες δηλώνουν θαυμασμό και αποδοχή προς το πρόσωπό μου, αν μη τι άλλο.
1: Πρέπει να κόψω τις μούρτες μου, το παραδέχομαι, θα το κάνω, θα το δουλέψω.
0: Λοιπόν, δεν ξεχνάς όπως κάθε καθημερινή, έτσι και σήμερα, 4 με 6 Βαγγέλης Πιπίου, εδώ στο απλά καθημερινά του γεύματός σου.
1: Και μαζί μας εννοείται είχαμε Φιλοσοφίες, Σκουτάλα, ICPS College και Mobistore.
0: Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
1: Φιλιά πολλά, καλό σου κου.

0: Στείλε μας γραπτό ή ηχητικό μήνυμα στο Viber 6931 929 929.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία, θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
1: App 92,9. Πρώτη μετάδοση.

Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Top 5. Νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.
1: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
0: Νούμερο 3.
2: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγκυρα θα ρίξω.
0: Νούμερο 2.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο.
0: Νούμερο 1.
4: Καταγγέλλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
5: Από το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
6: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το App το πρωί Plus. Για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ. Γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα. Μια στιγμή γυρίζει με κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και μου πήρε δύο πολύ άβολα δευτερούλα. Καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαραϊκή. Εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια. Είναι σημαντικά σε κάθε.
7: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ.
6: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
7: Μου φάνηκε περίεργο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι
6: χειρότερο. Δεν ήθελα να σε φέρει στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
5: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
10: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: Και θα γυρίσει ο Τάξης από τη δουλειά και θα του πω:
12: Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει:
13: Άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα.
12: Και θα του πω: Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει:
13: Okay, θα πάμε αύριο στο Let's Wash.
12: Και θα του πω: Πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
12: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
10: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Αλκαρνασό.
14: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
12: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
10: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 12.
2: Η μπουγάτσα όπως δεν την έχεις ξαναδοκιμάσει. Διάλεξε τη γεύση σου και δημιούργησε τον δικό σου συνδυασμό με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Και για να ανακαλύψεις όλες τις επιλογές, ξέρεις που θα μας βρεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
4: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
3: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
4: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
3: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
4: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
3: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
5: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
3: Choco Big, από τη Fresh Snack.
6: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

μη σε νοιάζει που φεύγεις, τώρα τι θα απογίνω. Όσο μένω κοντά σου, τόσο αξία σου δίνω. Δε μ' αγγίζεις καρδιά μου.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠΕ 92,9 και βάλτον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2857-60. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
7: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, οικοστήλ. Στην οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
8: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
7: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
8: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
9: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
10: ΑΠ 92,9.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε, στην Κωνσταντινούπολη, αυτός που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
2: Ξέρω, Αμπντούλ.
1: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
3: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
1: Με τον Τούρκο κυρίουλη το μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
3: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
1: Δεν το θυμάσαι.
3: Λόγω ηλικία είναι μάλλον.
1: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
3: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
1: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομέ στον Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπούσα τη φίλη μου.

0: που καθόταν απέναντι φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
1: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
0: Αλμπένα, Αλμπένα.
1: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
0: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς το ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
1: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λέει μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
2: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
1: Δεν έχω την παραμικρή.
2: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο καλά. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: A92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Up Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
3: Εξηγήστε μου εσείς που δεν κρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
2: Νούμερο 3.
4: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και άγυρα θα ρίξω.
2: Νούμερο 2.
5: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο εμένα.
2: Νούμερο 1.
6: Καταγγέλω το κορμί σου, ένοχο, ένοχο.
2: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
7: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
8: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
9: Είμαι η Άννα.
10: Είμαι ο Λάκης.
11: Είμαι η Αφροδίτη.
12: Είμαι ο Γιάννης.
13: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
14: Είμαι η Αγάπη.
15: Είμαι ο Δημήτρης.
16: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
17: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
18: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
1: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό. Την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία. Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
1: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
2: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
1: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
2: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
1: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
2: Γιαννακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
1: Λενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
2: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ. Αισθητική άκρων ονειχοπλαστική. Αισθητική σπα μασάζ. Κομωτική. Barber. Modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Κύριε Προϊστάμενε.
2: Η καινούργια είσαι εσύ.
1: Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
3: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Για το Samsung Smartphone ή Samsung Tablet έχεις υποστήριξη. Στο Mobi Store, έμπειροι εξειδικευμένοι τεχνικοί θα επισκευάσουν τη Samsung συσκευή σου με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36, τηλέφωνο 2810-28000.
6: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
7: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
8: Κουτάλα.
7: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
8: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
7: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
8: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
7: Όσο θέλεις?
8: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
7: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα κι εγώ αύριο.
8: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
9: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
10: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
11: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
10: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
11: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
12: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
13: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Η ώρα σε λίγο θα είναι 2.
1: Το lunch break μόλις έγινε πιο νόστιμο. Ώρα να ανακαλύψεις τις νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. Η αγαπημένη σου μπουγάτσα σε ένα νέο κόνσεπτ, πιο εύκολο και φτιαγμένο για τη ζωή στην πόλη. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
2: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
3: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο... νοσταλγικότητα, μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
4: Εσύ και ο Τσεπέτο.
3: Γύρω Τσεπέτο.
4: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργό.
3: Πινόκιο. Παπά.
4: Το κομμάτι.
3: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, με κάτι δικά
4: μου. Πού την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
3: Ο Τσεπέτο.
4: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
3: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικέ εργασίε.
2: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
5: Πίναζε. Ώρα για κολατιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh σνακ. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack.
6: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
7: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγυότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο. Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ και εγώ στο gymnasium.
4: Και βγήκατε ραντεβού?
3: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
1: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
5: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
6: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω:
13: πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια. Και θα μου πει: άσε μας βρε Ρίτσα, είμαι πτώμα. Και θα του πω: αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις. Και θα μου πει: οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash. Και θα του πω: πάλι αύριο! Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο. Και θα μου πει:
14: Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να.
13: Α το αγάπη μου, α το. Δεν αντέχω, αλλά αύριο δεν πειράζει. Στο Let's Wash. Μπορώ και μόνη μου.
14: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
15: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες.

0: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπυρτάκης.
1: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
2: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
1: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
2: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
1: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
2: Γιαννακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
1: Γιαννακάκης. Χρώματα, μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
2: Γλενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
3: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το Up το πρωί Plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εξής μικροφόνου και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά, όχι εμένα θα δώσω στεγνά βασικά, εσύ δεν κάνεις κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίει εσύ, Μαρία Μακαραϊκή, εμένα το μυαλό πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά είναι τα μεγάλα μπαλκόνια, είναι σημαντικά σε κάθε.
2: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι
1: είναι. Ναι, Ιωσήφα, τι εννοεί. Α, για σπίτι, ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
3: Μου φάνηκε περίεργο, λέγω, δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι
1: χειρότερο. Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
0: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
4: ΝΑΠ 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις. Είναι πρωί και το όνειρό μου αργό σβήνει.

Top 5. Νούμερο 5. Call me when you break your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόνοχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλλω το δορμί σου, ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η αεροσηλεία.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
6: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
7: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
8: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαθάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαθάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαθάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
9: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpark.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpark.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Park και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
10: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: App 92,9.

92,9. Απ 92,9. Πρώτη μετάδοση.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακούς. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. App 92,9.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 4.
2: Αν δεν έχεις γνωρίσει ακόμα τις νέες φιλοσοφίες, τώρα είναι η κατάλληλη ώρα. Παίρνε από τη Δεδάλου 39 και ανακάλυψε τη νέα εμπειρία της αγαπημένης σου μπουγάτσας. Νέες γεύσεις, πρωτότυπα toppings, ξεχωριστά crumbles και soft παγωτό για να δημιουργήσεις τη μπουγάτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη μπουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη τη τελευταία μέρα της εβδομάδας. Αγαπημένη Παρασκευή και το απλά καθημερινά μπαίνει μόλις τώρα στην παρέα σου. Είμαι ο Βαγγέλης Πιπίου. Έχω σκοπό να μείνω μέχρι και τις 6. Έχω έρθει με τη βαλίτσα εγώ σήμερα στο στούντιο γιατί μετά ταξιδεύω. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον πρίγκιπα της ελληνικής δισκογραφίας, τον Γιώργο Μαζονάκη, που δυστυχώς μας άφησε νωρίς, αλλά. Άκου τώρα ένα τραγούδι. Άκου τώρα ένα τραγούδι. Δώσε ένταση στο ραδιόφωνο σου. Ξεκινάμε.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν πάμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

αλήθεια, δεν με πιστεύεις. Το βγάλω φωτογραφία να το δεις. Έχω έρθει, παιδιά, στο στούντιο. Έχω στο αυτοκίνητο τη βαλίτσα, γιατί ακριβώς μετά το τέλος της εκπομπής πετάω για Αθήνα. Αύριο έχουμε αναβήσει. Αύριο τραγουδά αναβήσει στο ΟΑΚΑ. Οπότε, ξέρεις, δυναμικά θα δώσουμε το παρόν και θα περάσουμε καλά. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Καλησπέρα στα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα στην αγαπημένη Pizza Fan, στο smartpart.gr, αλλά και στην Fresnac. Ακόμα τρέχει διαγωνισμός και θα συνεχίσει να τρέχει, γιατί μια κούτα γεμάτη από κουρασάν είναι αυτή και ο τυχερός δεν έχει βρεθεί ακόμα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Φυσικά και μπορείς και εσύ, αγαπημένε. Λοιπόν, όλος ο κόσμος μπορεί, αρκεί να μπει στο Instagram και να δει το διαγωνισμό για την Fresh Snack, για να δηλώσει και την συμμετοχή του για την κούτα με τα κρουασάν. Τρέχει στο Instagram, οπότε μπες τώρα, μπορείς και εσύ, και μπορείς και εσύ να στείλεις μήνυμα στο Instagram του A52 ή στο Viber του App και να πεις το δικό σου καλησπέρα και το τι έχεις κανονίσει για το Σαββατοκύριακο. 6931-929-929. Δεν θέλω μόνο γραπτά μηνύματα, θέλω και ηχητικά, θέλω φωτογραφίες, θέλω βίντεο. Όλα τα θέλω για να περάσουμε καλά και να περάσει ακόμα πιο γρήγορα αυτό το διώρο. Να αλληλεπιδράσουμε όσο πιο πολύ γίνεται σήμερα. Είναι δυνατόν αυτό? Χαίρομαι.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
0: Δεν έχει Samsung smartphone ή Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-285999. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
2: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί, τραγούδι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή του Top 10 για τον 92,9 την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θέλεις να αλλάξει αυτό ή αν θέλεις να το διατηρήσεις την πρωτιά του συγκεκριμένου τραγουδιού, μπορείς να στείλεις στο Viber το τραγούδι που αγαπάς με το ονοματεπώνυμό σου, γιατί έτσι ψηφίζουμε για το Top 10 του A92,9. 69-31-929-929, πες την καλησπέρα σου και πες μας, ρε παιδί μου, και ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι και θα ήθελες να το δεις στο Top 10 του A92,9. Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν, ένοχο κορμί, ενώ αμέσως τώρα Νταμιάνο Ντέιβιτ και Next Summer. Το Summer δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εγώ αυτό θα πω.

Φανταστικός, φανταστικός ο Αντώνης Ρέμος. Όλα για σένα και όλα για αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Γιατί για την ημέρα τους. Να, όλα για σας λοιπόν. Εφροσύνη, η Φροσύνη, η Φρόσο, η Εφροσύνα, η Έφη και η Φροσού. Και η Φροσούλα είναι οι τυχεροί και οι τυχερές της, οι τυχερές της ημέρας. Χρόνια πολλά όμως και σε εσάς που έχετε γενέθλια και είστε εδώ στον 52,9. Για εσάς που έχετε κάποια επέτειο, όλα μα όλα τα καλά. Και εμείς ξέρεις με τι συνεχίζουμε άμεσα τώρα. Δεν χορταίνουμε να ακούμε Γιώργο Μαζονάκη εδώ στον 52,9 και να μνημονεύουμε και την ύπαρξή του και τα έργα του και τη ζωή του και τα τραγούδια του και τα όλα του. Οπότε να το, αυτό ίσως να είναι και το τίμημα, να μνημονεύουμε τις ωραίες τις ωραίες στιγμές που έχουμε να θυμόμαστε από αυτόν τον καλλιτέχνη.

αν ήταν έτσι, Ιωάννα, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά επίσης. Δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε εμείς κάποια πράγματα, να είσαι σίγουρη. Λοιπόν, ελάτε να αλληλεπιδράσουμε. Απόψε το βράδυ και ο Παντελής Τσιμπινός θα είναι στα Dex του A92,9, όπως και κάθε Παρασκευό Σάββατο. Κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο από τις 12 μέχρι και τις 2 μας κρατά συντροφιά μέσα από τις μουσικές επιλογές που ετοιμάζει για όλους εμάς και περνάμε υπέροχα. Από τις 12 μέχρι και τις 2 το βράδυ είναι στα Dex του A92,9 και φροντίζει στο να κάνουμε πολύ ωραίες έτσι, βραδιές ακόμα και στο σπίτι οπουδήποτε και αν είμαστε και ακούμε τις μουσικές του διαδρομές. Νομίζω ότι περνάμε μόνο καλά με τον Παντελή Τσιμπινό.

0: ακούγεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer, baby, I'll be waiting. Νούμερο 4. Εξηγήστε.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάστε με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερ.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση, το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ ένα, είχα πάει αναδρομές στο Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, εκεί 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης Ασπιρτάκης.
9: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, Οικοστήλ. Στην Οικοστήλ θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
10: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
9: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρό.
10: Οικοστήλ. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28 στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το απλά καθημερινά και είμαστε ήδη στην δεύτερη ώρα για το, για το απόγευμα της Παρασκευής. Ξεκινάμε με Νίκο Απέργη και αυτά τα χίλια τραγουδί το οποίο αγαπάτε αρκετά. Το αγαπάμε και εμείς. Γενικότερα μας αρέσει ο Νίκος Απέργης και χαιρόμαστε που αρέσει και σε εσάς. Έχουμε μπροστά μας 60 λεπτά γεμάτα από μουσικές επιλογές που μόλις τώρα ξεκινούν.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο σε κάτι το οποίο είχε έτσι βγει σαν βρώμα, αλλά τελικά δεν ισχύει. Μιλάω για τον The Weeknd, γιατί υπήρχε μια βρώμα ότι το βρώμα, δεν μ' αρέσει λίγο η λέξη, αλλά okay. Υπήρχε μια φήμη, έτσι, τώρα ακούγεται καλύτερα, και μάλιστα δεν υπήρχε μια φήμη, υπήρχαν αρκετές φήμες που λέγανε ότι ίσως αποσυρθεί από τη μουσική ή ότι σκοπεύει να εγκαταλείψει το όνομά του και γενικότερα όλο αυτό που έχει χτίσει εδώ και αρκετό καιρό. Τελικά όμως ο ίδιος φρόντισε να ηρεμήσει τους θαυμαστές του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ισχύει τίποτα από αυτά, θα συνεχίσει κανονικά την πορεία του, θα κρατήσει το όνομα με το οποίο τον γνωρίζουμε και προσωπικά εμένα μου φαίνεται απολύτως λογικό να μην θέλει να αφήσει πίσω του κάτι που έχει χτίσει, κάτι τόσο μεγάλο που έχει χτίσει με πολύ μεγάλο κόπο. Οπότε χαιρόμαστε που θα τον ακούμε και θα τον έχουμε στις ζωές μας και στα playlist εδώ στον A92,9. Αυτά λέει ο The Weeknd. Εμείς λέμε άλλα, βασικά εμείς τραγουδάμε άλλα.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Αν όχι, μπες τώρα στο Instagram ή στο Facebook και πάρε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό που τρέχει για την Fresh Snack. Μία κούτα γεμάτη από κρουασάν 12-15. Έχει μέσα τεράστια, τα μεγάλα τα κρουασάν της Fresh Snack, τα Choco Big. Μπορούν να γίνουν δικά σου. Μπαίνεις τώρα στο Instagram και στο Facebook του A92,9. Κάνεις σωστά τα βήματα και που ξέρεις, στην αγκαλιά σου αύριο μεθαύριο μπορεί να έχεις και αυτή την κούτα. Την τεράστια την κούτα.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: these beautiful things that I've got.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσυλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
2: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4 στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίν.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίν, το θέλω! Το θέλω, το θέλω τσοκομπίν.
6: Τσοκομπίν. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
9: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
10: Και βγήκατε ραντεβού?
9: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
11: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulof Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
12: Αντωνάκη μου, τι έφαγες σήμερα?
13: Κουτάλα.
12: Κουτάλα? Πάλι δεν σου μαγείρεψε η μάνα σου?
13: Γιατί να μαγειρέψει, αφού η κουτάλα είναι τέλεια.
12: Α, μάλιστα. Και τι έχει δηλαδή?
13: Κάθε μέρα διαφορετικό φαγητό. Πεντανόστιμο. Διαλέγω ό,τι θέλω και παίρνω και όσο θέλω.
12: Όσο θέλεις?
13: Ναι, αφού το ζυγίζουν. Παίρνω όσο θέλω. Και έτσι δεν μου λέει κανείς ότι δεν έφαγα όλο το φαγητό μου.
12: Λοιπόν, Αντώνη, με έπεισες. Αφού είναι τόσο καλή, θα πάρω κουτάλα και εγώ αύριο.
13: Και για να μην με ρωτά συνέχεια για το φαγητό.
14: Κουτάλα. Γεύσεις που αλλάζουν καθημερινά. Αρχιεπισκόπου Ευγενίου 36, τηλέφωνο 2810-210-255 και Ανοπόλεως 2 στο κέντρο, τηλέφωνο 2810-221-485. Κουτάλα. Η ρουτίνα δεν έχει θέση στο πιάτο σου.
15: Να έχεις τόσα λεφτά, ρε παιδί μου, που να μην σε νοιάζει που έχει χαθεί μια Ferrari. Φαντάζεσαι τη ζωή σου να ήταν κάπως έτσι? Αν όχι εσύ, να ξέρεις ότι ο Michael Jordan, κάτι μπορεί να αγγίξει σε αυτό που σου είπα μόλις τώρα. Είχε χάσει μια Ferrari Testarossa κάποια στιγμή στο παρελθόν και δεν ήξερε που ήταν. Την έψαχνε για χρόνια, 24 για την ακρίβεια ολόκληρα χρόνια. Τελικά το εμβληματικό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ξανά σε μια ιδιωτική συλλογή τύπου μπρελόκ. Ήταν και το χάσε και... Okay, χαρούμενος τώρα ο Τζόρνταν. Η Τεσταρόζα φαντάζομαι ότι στην ίδια κατάσταση, και αφού την είχε και για συλλογή ο άλλος, και σε ακόμα καλύτερη, προσεγμένη θεωρώ, βλέποντας και τις φωτογραφίες. Οπότε ναι, φαντάζεσαι ρε παιδί μου, να μας αξιώσει λίγο να βρεθούμε σε μια τέτοια κατάσταση, να χάνεις Φεράρι και να λες έλα μωρέ, πού να πήγε, πού να την έβαλα, δεν θυμάμαι. Αυτά γίνονται στον υπόλοιπο κόσμο, σε εμάς γίνονται άλλα. Να, έτσι ωραία μουσικά, τέτοια.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς. Θα σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

νιώσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψω την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι

στο σκοτάδι σε φωνιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει. Την τροπή θα κόψει.

ένα καλησπέρα και να στείλω πολλές αγκαλιές στα μοναδικά καταστήματα και στις ομάδες που τα απαρτίζουν από τα ανταλλακτικά Κουζούλογλου. Καλησπέρα λοιπόν και στα δύο καταστήματα, εκεί στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στην Μάρκου Καραναστάση 4, στο τέρμα της Παπαναστασίου. Δύο φανταστικά καταστήματα για σένα που αναζητάς ποιοτικά ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Φανταστικές ομάδες, πολύ ωραίο σέρβις, πάντα με το χαμόγελο και πάντα να καλύπτουν ανάγκες που πραγματικά έχεις και όχι κάτι που δεν χρειάζεσαι. Στην καλύτερη ποιότητα, στις καλύτερες τιμές και με το καλύτερο σέρβις. Για εσένα που θα επισκεφθείς τα καταστήματα από κοντά. Για εσένα που σου αρέσει το scroll, μπορείς να περάσεις απίστευτες ώρες διαλέγοντας τα καλύτερα μέσα από το smartpart.gr, γιατί ό,τι βρίσκεις στα φυσικά καταστήματα το βρίσκεις και στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Κουζούλογλου στο smartpart.gr. Οπότε κλείνοντας, να ξέρεις ότι μπαίνεις και κάνεις τις καλύτερες αγορές.

0: Τώρα είναι η σωστή στιγμή για να κερδίσεις την Pizza Fan της ημέρας. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του A92,9, κάνεις το follow και συγχρόνως μας στέλνεις μήνυμα, το τηλέφωνό σου και την λέξη Pizza Fan. Αν το δικό σου μήνυμα είναι αυτό που θα έρθει πρώτο στα εισερχόμενά μας, τότε κερδίζεις την Pizza Fan της ημέρας.
1: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας. Ναι, ήταν μια εβδομάδα που περίμενα πώς και πώς να περάσει. Παρασκευή σήμερα και σε πολύ λίγο ετοιμάζομαι να φύγω για το ΟΑΚΑ. Αύριο έχουμε πολύ μεγάλη συναυλία με την Αναβίση. Δεν το χάνω με τίποτα. Έχω τον καλό των πραγμάτων, θα είμαι και νωρίς εκεί. Οπότε θα τα πούμε και στα stories, αλλά θα τα πούμε και την Δευτέρα, γιατί θα σας έχω νέα για το τι ακριβώς έγινε μέσα σε αυτήν την μεγαλειώδη συναυλία που ετοιμάζει η Αναβίση. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Καλά να περάσουμε σε οτιδήποτε και αν κάνουμε, οπουδήποτε και αν πάμε. Και ραντεβού τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 4, εδώ στο ΝΑΠ 92,1.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που σου.

0: έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Η ώρα σε λίγο θα είναι 6.
2: Κάνε μια στάση στις νέες φιλοσοφίες και διάλεξε τη γεύση σου. Κρέμα, σοκολάτα, μήλο, μυζήθρα με φύλλο χαρουπιού και πολλές ακόμα επιλογές με toppings, crumbles ή soft παγωτό. Έλα να γνωρίσεις το νέο κατάστημα από κοντά και απόλαυσε τη βουγάτσα της επιλογής σου on the spot, on the go ή take away. Νέες φιλοσοφίες στη Δεδάλου 39. It's coming in bites.
3: Εμπειρία, γνώση και κατασκευές με όνομα και άποψη. Αρμουτάκης Προκάτ. Σύμφωνα με τις νέες σύγχρονες τάσεις και τις ανάγκες σας, μελετάμε, κατασκευάζουμε και σας παραδίδουμε το νέο σας σπίτι όπως το ονειρευτήκατε. Πέργολες, κεραμοσκεπές, ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων με την εμπειρία Αρμουτάκης Προκάτ. Άμεση παράδοση και προσιτές τιμές για να είστε πάντα κομμάτι της ζωής μας. Αρμουτάκης Προκάτ. Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545551. Αρμουτάκης Προκάτ. Το πρώτο όνομα. Το πρώτο όνομα για το σπίτι σας.
4: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
5: Τώρα σκέψω ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
4: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
5: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
4: Ανθεκτικά, οικονομικά μονοτικά. Και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
5: Λανακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
4: Λανακάκης. Χρώματα μονοτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93. Τηλέφωνο 2810-23-9427.
5: Λενακάκης. Για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
6: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
2: Στο σπίτι με μόνη.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι app 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω app 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
2: Είμαι η Άννα.
3: Είμαι ο Λάκης.
4: Είμαι η Αφροδίτη.
5: Είμαι ο Γιάννης.
6: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
7: Είμαι η Αγάπη.
8: Είμαι ο Δημήτρης.
9: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
10: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το απλά καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
11: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
12: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Το όνομα που χαρακτηρίζει την ποιότητα. Το όνομα που είναι συνώνυμο με την αξιοπιστία. Ανδρεαδάκης αποτελεί εγγύηση σε υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμό ή διγυηνής πλακάκια. Με μεγάλη εμπειρία και συνεχή ενημέρωση προσφέρει πάντα ιδανικές λύσεις. Με επώνυμες υπογραφές σε μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ανδρεαδάκης, Κλεάνθης 17, περιοχή Μπεντεβή. Τηλέφωνο 2810-360-818. Ανδρεαδάκης. Εγγυημένη ποιότητα στις καλύτερες τιμές.
13: Christie Academy, η νούμερο 1 σχολή στα επαγγέλματα ομορφιάς, σε περιμένει. Η αρχή της καριέρας σου ξεκινάει τώρα. Σπούδασε χωρίς καθυστέρηση σε ολιγομελή και ταχύρυθμα τμήματα. Επαγγελματικό μακιγιάζ, αισθητική άκρων ονειχοπλαστική, αισθητική σπα μασάζ, κομμωτική, barber, modeling. Christie Academy. Μεγάλες προσφορές για τη νέα εκπαιδευτική σεζόν. Christie Academy. Επιμενίδου 22, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-334503.
14: App 92,9.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα, παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4. Εξηγεί.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα. Μου λέει, αχ, και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω. Και της απαντάω εγώ, γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήτανε άνευ προηγουμένου. Προσπαθείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλύτερα άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
5: Εσύ και ο Τσεπέτο.
4: Γύρω Τσεπέτο.
5: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
4: Πινόκιο. Παπά.
5: Το κομμάτι.
4: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
5: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
4: Ο Τσεπέτο.
5: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
4: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
3: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΒ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
6: Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε προκατασκευασμένα κτίρια και σύμμικτες κατασκευές. Εκατοντάδες από περατώσεις και ανακαινήσεις κατοικιών, επαγγελματικοί χώροι και ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα με την υπογραφή του Γιώργου Προβιδάκη. Υψηλή ποιότητα εργασιών και πρώτων υλών. Εμπιστοσύνη, φερεγγιότητα, αξιοπιστία σε ένα όνομα που δεσμεύεται για την ασφάλειά σας χειμώνα-καλοκαίρι. Οικοπροκάτ ΑΕ. Η μεγαλύτερη εταιρεία προκατασκευασμένων κτιρίων στην Κρήτη. Οικοπροκάτ ΑΕ. Με την υπογραφή και την προσωπική φροντίδα του Γιώργου Προβιδάκη. Εκ το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr.
7: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
9: Και βγήκατε ραντεβού?
8: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
10: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
11: Κάθε στιγμή ακούς δυνατά 92,9.
0: App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το
1: τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
0: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω app 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Και θα γυρίσει ο Τάκης από τη δουλειά και θα του πω: «Πάμε αγάπη μου να πλύνουμε το αυτοκίνητό μας. Χορταράκια έχουν φυτρώσει, αμάμπια!» Και θα μου πει: «Άσε μας βρελίτσα, είμαι πτώμα». Και θα του πω: «Αγάπη μου, εγώ σε αυτό το αμάξι δεν ξαναμπαίνω αν δεν το πλύνεις». Και θα μου πει: «Οκ, θα πάμε αύριο στο Let's Wash». Και θα του πω: «Πάλι αύριο? Αύριο μου είπες χθες που είναι σήμερα. Όπως και προχθές που ήταν χθες. Δεν τελειώνουν τα αύριο». Και θα μου πει:
2: «Ρίτσα, γύρισα. Θέλεις να...»
1: Άστο, αγάπη μου, άστο. Δεν αντέχω άλλα αύριο. Δεν πειράζει. Στο Let's Wash μπορώ και μόνη μου.
2: Να πάμε να πλύνουμε το αυτοκίνητο στο Let's Wash, ήθελα να σου πω.
0: Let's Wash. Ανοιχτά κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο, για να πλένετε το όχημά σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην Αμουδάρα και τη Νέα Λικαρνασσό.
2: Τι έγινε, θα πάμε τελικά στο Let's Wash?
1: Στο Let's Wash δεν θα πάμε. Θα πάω μόνη μου. Μια χαρά τα καταφέρνω άλλωστε και χωρίς εσένα.
0: Φαντάσου έναν άχρωμο χώρο.
3: Τώρα σκέψου ευέλικτα. Διαμόρφωσέ τον.
0: Δώσ' του χρώμα γρήγορα, οικονομικά και όμορφα.
3: Ξεκίνα από Λεωφόρο Κνωσού 93. Εδώ θα βρεις οικολογικά χρώματα από 28 ευρώ.
0: Ανθεκτικά, οικονομικά μονωτικά και όλα τα εργαλεία και υλικά που θα χρειαστείς.
3: Γλενακάκης. Άψογη εξυπηρέτηση με υπεύθυνες, ποιοτικές, οικονομικές λύσεις για την επιλογή των υλικών που χρειάζεστε, καθώς και τις πληροφορίες για τη σωστή τους χρήση και την σειρά των εργασιών.
0: Γλενακάκης. Χρώματα μονωτικά, σιδηρικά, υδραυλικά. Ασβεστομέγα, Λεωφόρος Κνωσού 93, τηλέφωνο 2810-23-9427.
3: Γλενακάκης, για να είναι προνόμιο για όλους η ομορφιά των χρωμάτων.
4: Ψάχνετε τα πάντα για το αυτοκίνητό σας σε ένα μέρος. Για ανταλλακτικά, αξεσουάρ, μηχανικά μέρη, ηλεκτρολογικά, χημικά, λιπαντικά, εργαλεία και ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σας, smartpart.gr. Βρείτε όλα μας τα προϊόντα και στην Καραναστάση 4, στο κατάστημα Κουζούλογλου. smartpart.gr. Εύκολα, γρήγορα και έξυπνα για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ανταλλακτικά Κουζούλογλου και στο πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Smart Part και ανταλλακτικά Κουζούλογλου στην Καραναστάση 4, Τέρμα Παπαναστασίου. Ένα μέρος που τα έχει όλα για την άνεση και την ασφάλειά σας.
5: Τεχνογνωσία για να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε κάθε σας ανάγκη. Εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Αξιοπιστία για να μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Υδροεμπορική Κρήτης. Υδραυλικός και μηχανολογικός εξοπλισμός. Προϊόντα ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης και τεχνικών εφαρμογών για επαγγελματίες και ιδιώτες. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας 17, Άγιος Ιωάννης Χωστός και στο υδροεμπορική.gr. Τηλέφωνο 2810-251-656. Υδροεμπορική Κρήτης, Ασπυρτάκης.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Σηκώθηκες με το τέρι σου. Στα έχωσε το αφεντικό. Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
1: Ωρα μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Πεινασές. Ώρα για κολάτσιο. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά αλαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack. Είσαι πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίλια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack, με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι, ένα απλό snack ή ένα fresh snack?
1: Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού. Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχει υποστήριξη.
2: Πάνω από 50 χρόνια κατασκευάζουμε την κορυφή. Με συνέπεια και υπευθυνότητα. Ορφανάκης Constructions. Με δέσμευση την ποιότητα. Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και παραδίδουμε έργα κορυφαίων προδιαγραφών. Κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχειακά συγκροτήματα με δημιουργική αισθητική, λειτουργικότητα, ασφάλεια και προσιτό κόστος. Ορφανάκης Constructions. Χρυσοστόμου και Τυρνάβου 11, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-285760. Χτίζουμε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης.
1: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.

0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
1: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το 99 για να πάρετε το app το πρωί plus, για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου. Και κανείς δεν είχε αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το

0: Πληθέσει, αυτό ακριβώ.
1: Απ το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
2: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει. Up. 92,9.

0: έχετε αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης. Είμαι ο Βαγγέλης.
13: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Για την κατασκευή και την ανακαίνιση στο σπίτι ή στην επιχείρησή σας, EcoSteel. Στην EcoSteel θα βρείτε το δικό σας αποκλειστικό σύμβουλο που θα σας δώσει τις σωστές λύσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα.
16: Μοναδικές επιλογές σε ξυλία, πέργολες και μελαμίνες, με δυνατότητα κοπής και συγκόλησης.
15: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι σε κουφώματα, πατώματα, αξεσουάρ και μηχανισμούς, ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, βρύσες, στρώματα, κουρτινόξυλα, είδη σκίασης, διακοσμητικά επίπλων και κουφωμάτων, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, εργαλεία χειρός.
16: EcoSteel. Τα πάντα για το σπίτι και την επιχείρηση. Θα μας βρείτε στην Ειρήνης και Φιλίας 28, στο δρόμο προς Μαλάδες και στο 2810-319-600.
17: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω.

0: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
1: Τροπή σου.
0: Ε, καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: Κύριε Προϊστάμενε.
1: Η καινούργια είσαι εσύ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
1: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
2: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον AP92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον AP92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Εξυγειαντική Κρήτης. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις και μειοκτονίες σε οικιακούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους. Εξυγειαντική Κρήτης. Με νέες τεχνολογίες, σύγχρονο εξοπλισμό και 30 χρόνια εμπειρία θέτουμε σε προτεραιότητα το υπέρτατο αγαθό, την υγεία. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ικάρων 59 και στο 2810-2859-99. Εξυγειαντική Κρήτης. Πρώτα η υγεία.
6: 92,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Up Top 5, νούμερο 5. Call me when you break. Νούμερο 4. Εξηγήστε.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Απ' το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
4: Δεν θυμάσαι με έναν κύριο, πώς τους λένε ρε στην Κωνσταντινούπολη, αυτούς που πουλάνε μπαχαρικά, βότανα και τέτοια.
5: Ξέρω, Αμπντούλ.
4: Φρε Αμπντούλ δεν τον λέγανε, το επάγγελμα ψάχνουν μπαχαροπόλη.
5: Μπαχαροπόλη, έψαχνα μια πολύ συγκεκριμένη λέξη.
4: Με τον Τούρκο κυρίουλη τον Μπακάλι που είχε έτσι ένα χαμόγελο έτσι λίγο πονηρό.
5: Γιατί δεν το έχω, γιατί δεν το έχω καθόλου το ρέφερε.
4: Δεν το θυμάσαι.
5: Λόγω ηλικίας είναι μάλλον.
4: Πρέπει να βρω ένα. Όχι, έχει γίνει πρόπερση. Πρόπερση το 24.
5: Είμαι καιρό γέρο, δεν είναι κάτι.
4: Το 23 με 24 εκείνη την περίοδο γινόταν. Θυμάμαι γιατί είχα τραβήξει κι εγώ, είχα πάει αναδρομές στον Νίκο Οικονομόπουλο και την ώρα που το έλεγε live, βιντεοσκοπ. Ακούσα τη φίλη μου που καθόταν απέναντι, φιλιά στην Αλμπενίτσα μου.
5: Όχι, σε ποια? Καθόταν...
4: Αλμπένα, Αλμπένα.
5: Όχι, okay, φιλιά στην Αλμπένα.
4: Ναι, που καθόταν απέναντι και το έκανα. Και είχε πάρει ακριβώς ίδιο βλέμμα του κυριούλη και το θυμήθηκα τώρα.
5: Αν έχετε την παραμικρή ιδέα τη λίγη μακρά, έχει 6931-929-929 το Viber που σα ανεβάζει.
6: Είμαι σίγουρη ότι έχετε βιντεοσκοπήσει ένα εν λόγω τέτοιο.
5: Δεν έχω την παραμικρή.
6: Αυτό το trend. Στείλτε του τώρα, παιδιά, να σταματήσει απλά.
3: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία από το πρωί.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
0: Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

0: έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω ΑΠ 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
2: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ιεροσιλία.
4: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
5: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
1: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9. Μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Ανέβασε την ένταση. Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: έχετε αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Από το πρωί τους ακούν και τα κοκόρια.
2: Και μου λέει εδώ η Μακαράκη όλο νοσταλγικότητα, μου λέει αχ και να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, και της απαντάω εγώ γιατί δεν έχει κρατήσει την απόδειξη. Και η ξενέρα στα μούτρα της ήταν άνευ προηγουμένου. Προφαφείς τώρα με μένα να κάνεις ρομαντική παύλα, νοσταλγική κουβέντα, να πούμε τα συναισθήματά μας και να γίνουμε πιο καλοί σαν άνθρωποι. Λάθος άνθρωπο βρήκες. Εγώ είμαι ένα ντουβάρι, ένα ξύλο απελέκητο. Πελεκίστε με.
3: Εσύ και ο Τσεπέτο.
2: Γύρω Τσεπέτο.
3: Πινόκιο. Ήταν ο ξυλουργός.
2: Πινόκιο. Παπά.
3: Το κομμάτι.
2: Πινόκιο. Παπά. Συγγνώμη, κάτι δικά μου.
3: Τώρα που την έκανε τη φωνή του Τσεπέτου. Του Τσεπέτο.
2: Ο Τσεπέτο.
3: Γιατί είναι ξένο όνομα, οπότε δεν κλείνει.
2: Γιάννη Τσεπέτο. Ξυλουργικές εργασίες.
1: Απ' το πρωί. Καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ' το πρωί.
4: Κύριε Προϊστάμενε.
5: Η καινούργια είσαι εσύ.
4: Ναι.
5: Παρακαλώ.
4: Εδώ και μια εβδομάδα που καλώ στο Ηράκλειο μου λένε συνέχεια την ίδια απάντηση. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
5: Όσο καλεί στο Ηράκλειο, θα βαρεθεί να το ακού. Στο Ηράκλειο ακούν όλοι ΑΠ 92,9.
6: Τώρα το ξέρει κι εσύ. Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακού, πε του με περηφάνεια. Ακούω ΑΠ 92,9 γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
7: Μήπως να αλλάζαμε σταθμό?
8: Τροπή σου.
7: Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α 92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Είμαστε παντού. App 92,9. Μπες στην παρέα που σε ανεβάζει.

0: στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
2: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Η Ρωσιλία.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα συντονίσου στον ΑΠ 92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
4: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
5: Παντελής Τσιμπινός. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
6: Δυνάμωσέ το. Και αν φωνάζει ο γείτονας, δυνάμωσέ το κι άλλο. ΑΠ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.
3: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον ΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Καταγγέλω το δορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Αν σε πάρουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες τους με περηφάνεια «Ακούω App 92,9» γιατί με ανεβάζει και μου ταιριάζει.
4: Απ' το πρωί, τους ακούν και τα κοκόρια.
5: Σας έχω πει τόσες άπειρες φορές ότι πρέπει κάποια στιγμή να δώσετε το R99 για να πάρετε το Απ' το πρωί Plus για να βλέπετε γιατί γίνεται εκτός μικροφόνου και κανείς δεν έχει αξιωθεί να πει ρε, ας το δώσω αυτό το 2 ευρώ γιατί αξίζει. Λοιπόν, να σε δώσω στεγνά. Όχι, εμένα θα δώσω στεγνά βασικά. Εσύ δεν έκανες κάτι καλό, κάτι κακό. Καθόμαστε εδώ πέρα, μια στιγμή γυρίζουμε κάτι και μου κάνει. Είναι σημαντικά τα μεγάλα μπαλκόνια για σένα. Και που πήρε δύο πολύ άβολα δευτερόλεπτα, καταλάβω ότι αναφέρεται σε σπίτι. Εντάξει, δεν φταίσαι εσύ, Μαρία Μακαράκη. Εμένα το μυαλό μου πήγε αλλού. Αλλά σε κάθε περίπτωση η απάντηση είναι ναι. Και στις δύο περιπτώσεις. Παρ' όλα αυτά, είναι τα μεγάλα μπαλκόνια είναι σημαντικά σε κάθε.
6: Να φτάσουμε on air για να καταλάβω εγώ τι.
5: Ναι, τι εννοεί. Α, για σπίτι. Ναι, για σπίτι, φυσικά για σπίτι.
6: Μου φάνηκε περίεργο, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω ποιο από του δύο μα είναι χειρότερο.
5: Δεν ήθελα να σε βρω στη δύσκολη θέση. Εκτό αέρα, ήθελα να σε βρω στον αέρα στη δύσκολη θέση. Αυτό ακριβώ.
4: Απ το πρωί, καθημερινά 8 με 11 στο ΝΑΠ 92,9. Κάνουν φασαρία απ το πρωί.
0: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
6: Oh yeah.
0: Απ 92,9.
4: Ο Παντελής Τσιπινός παίζει δυνατά στο ΝΑΠ 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Βρείτε μας στο Instagram app 92,9.
1: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον app 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

0: Κυρία μου, πάλι τα ίδια. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα δεχόμαστε παράπονα για την ένταση της μουσικής μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα.
1: Μα κύριε αστυνόμε μου, δεν μπορώ. Παντελής Τσιμπινός είναι αυτός. Να το χαμηλώσω. Ιεροσιλία.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο 12 με 2 τη νύχτα, συντονίσου στον A92,9 και βάλ τον στο τέρμα. Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.
3: Καλησπέρα παλιόπαιδα!
4: Παντελής Τσιμπινός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 12 ακριβώς. Και άσε τους γείτονες να φωνάζουν.
5: Παίζει αυτό που σου ταιριάζει και σε ανεβάζει.
6: Oh yeah!
5: App 92,9.
2: Ο Παντελής Τσιμπινός παίζει δυνατά στον App 92,9. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες μιξάρονται ασταμάτητα από τον ειδικό του είδους.

μην ψάχνεις άδικα. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει είναι εδώ. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Μήπως να αλλάζαμε σταθμό? Καλά, δεν είπαμε και τίποτα. Α92,9. Δεν τον αλλάζεις με κανέναν.

έχω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μη πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μη πιστέψεις ότι

εσένα. Δεν μην πιστέψεις ότι ήταν γραφτό εσύ με μένα. Μια ζωή να ζήσουμε μαζί. Και μην πιστέψεις εσένα.

Τσακώθηκες με το τέρι σου? Στα έχωσε το αφεντικό? Είναι ο Ερμής ανάδρομος? Ανέβασε την ένταση. Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο, με το τέρι σου, με την παρέα σου, με τους γονείς σου, τον αδελφό σου, την ξαδέρφη σου, με τη Λίτσα, τον Κώστα, τον Μίτσο.
1: Α92,9. Αυτό που θέλεις να ακούσεις.

0: Έρχεται αποκλειστικά στο ΝΑΠ 92,9.
1: Up Top 5, νούμερο 5. Call me when it breaks your heart next summer. Baby, I'll be waiting. Νούμερο 4.

0: Νούμερο 2.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 1.
2: Κατά καιρό το κορμί σου ένοχο, ένοχο.
0: Ήταν το Top 5 του App 92,9.
3: Γεια σας, είμαι η Μαρία.
4: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης.
5: Είμαι η Άννα.
6: Είμαι ο Λάκης.
7: Είμαι η Αφροδίτη.
8: Είμαι ο Γιάννης.
9: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα.
10: Είμαι η Αγάπη.
11: Είμαι ο Δημήτρης.
12: Γεια σας, είμαι ο Βαγγέλης.
13: Είμαι ο Βαγγέλης.
12: Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και ακούω το Απλά Καθημερινά με το Βαγγέλη Πιπίου. Εσύ?
14: Εγώ είμαι ο Βαγγέλης και κάθε απόγευμα 4 με 6 σε περιμένω στη συντροφιά μου για να περάσουμε καλά και να τα πούμε απλά καθημερινά. Συντονίσου λοιπόν και έλα στην παρέα.
0: Κόλλησε στην κίνηση. Ανέβασε την ένταση. App 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση 929. Δέστε τις ζώνες σας και μείνετε συντονισμένοι. Απογειωνόμαστε.
1: Απ 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Κάθε μέρα up. Κάθε ώρα up. Κάθε στιγμή up. 92,9. Το ραδιόφωνο που σε ανεβάζει.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.